0: μεριά σου.
1: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: μουσική σου.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχου

0: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

λουλούδια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
1: Σπυρό.
10: Τι είναι πάλι?
1: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
10: Δηλαδή?
1: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
10: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
1: Στο τένις.
10: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
1: Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι.
10: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
11: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
13: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
9: Όλα, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
22: Μήπως λεφτά.
21: Τα λες και λεφτά.
23: Coupons. Coupons.
22: Από πού ακούστηκε αυτό.
21: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
24: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
25: Σφαίρα 102.2.
24: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
26: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2 σήμερα. Σωστή και τυπική στην ώρα μας μπορεί να μπήκαμε μέσα και να ξεκινήσαμε χωρίς να πάρουμε ανάσα, χωρίς να αφήσουμε τις τσάντες και τα χαρτιά μας εδώ. Αλλά σωστή και τυπική στην ώρα μας. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου 2026, είναι πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής και από το δεύτερο μικρόφωνο. Και φυσικά είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά, πάμε να ξεκινήσουμε ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε αυθόρμητα. Οκ, παιδιά, κακά τα ψέματα, ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που να τους μπερδέψουν λίγο ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης σελίδα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Λοιπόν, κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη 19 Μαΐου 2026. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τις καλημέρες σας. Τώρα θέλω να πω κάτι εξίσου βασικό, παιδιά. Αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέσεις υπαλλήλου στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Σημειώστε τώρα, σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, 9 το πρωί με 4 το απόγευμα. Η Lidl, η ομάδα της Lidl Ελλάς θα βρίσκονται στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λυκόβρηση, αλλά και στο νέο κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Πραγματικά, αν είστε σε μια φάση που αναζητάτε εργασία, μην το χάσετε. Και επειδή, όπως σας είπα τώρα, πριν λίγο μπήκαμε, πριν λίγα λεπτά, πάμε να πιούμε έτσι μια γουλιά καφέ. Φτιάξτε κι εσείς έναν καφέ να ξεκινήσουμε ωραία, δυναμικά. Να ανοίξει το μάτι, να υποδεχτούμε αυτή τη μέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
27: Ζήσε μαϊ μου να φας.
28: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
27: Αν έχει.
29: Κάτι ελαφρό δεν θα πάω σήμερα, δεν πεινάω.
24: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας. Επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό στίκ πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλι παρή, υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και φυσικά στα e-pharmacies. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Πάμε λίγο να τους πούμε γιατί με ρωτάτε. Είναι πολύ. Έχουμε Viber 6936 10 10 22, που το λέω και το ξαναλέω, το αποθηκεύετε το Viber μας γιατί, γιατί εκεί τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί και μπορείτε να το αποθηκεύσετε για να λαμβάνετε μέρος σε όλους τους διαγωνισμούς που γίνονται. Μετά έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης και στο Instagram. Επίσης Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης και στο TikTok και στο Facebook. Παντού όλες τις πλατφόρμες τις έχουμε. Βρείτε μία έτσι να μας στείλετε την καλημέρα σας, να μας στείλετε το μήνυμά σας για να επικοινωνήσουμε. Το Stoiximan Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Stoiximan. Στο nation.stoiximan.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Stoiximan. Στο Stoiximan Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις όπως προσκλήσεις για την Stoiximan GBL, για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Δεν θέλουμε πολλά λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι, λίγα και... λίγα και ζουμερά.
2: Ό,τι γουστάρω θα πω, δεν μου πεις εσύ τι λόγια θα πω.
3: Έχει πλάκα αυτό.
2: Άκου τώρα.
3: Γιατί όταν το διαβάζεις εσύ τα mail τους.
2: Κάνει 22 λεπτά να το πει.
3: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
2: Εγώ μάλακα πρέπει να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
1: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.
0: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάντση, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
4: Μια χαρά θα σημειώσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα. Η Αλεξία λέει, παιδιά, είναι σε σχέση.
3: Ρέψου, και... με την ησυχία σου, ναι, κάνε τα.
0: Ένα γιαουρτάκι έφαγαμε λίγες φράουλες.
3: Ναι.
0: Γρηγόρη, θέλω να με κοιτάς. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτάς.
1: Τι ζερμανιαστικιά μου είσαι.
0: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτάς. Ας το κινητό και κοίταμε.
1: Σ' ακούω.
0: Όχι, κοίταμε.
1: Παναγή.
0: Γρηγόρη, κοίταμε. Δεν θα συνεχίσω.
1: Από Παναγή, σε
0: θα το πάω μέχρι τέλους έτσι.
1: Μέχρι τέλους, όπως το λες.
0: Γρηγόρη, θα με κοιτάς. Τι ζουμάρεις τώρα, καμιά γκόμενα εκεί ζουμάρεις.
1: Έλα, σ' ακούω, λέγε.
0: Νάντση, δες τη ζουμάρι.
1: Σ' ακούω.
4: Τώρα πάμε.
0: Λοιπόν, η Αλεξία λέει είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Πάνο. Τέλος πάντων, θα σας το πω πολύ περιληπτικά.
3: Σε ευχαριστούμε.
0: Ναι. Ο Πάνος, μάλλον, ζητούσε από την αρχή της σχέσης τους πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του σεξ.
4: Παντρεμένη.
0: Η Αλεξία είναι φρέσκο παντρεμένη.
1: Φρέσκο παντρεμένη.
0: Ναι. Η Αλεξία να ντύνεται δασκάλα. Ήθελε, λέει, τα γυαλάκια της, ήθελε, λέει, να βάζει τα γεράκια της, τα κουνάκια της, ακόμα λέει, και να φέρνει και μία τσάντα με βιβλία μέσα. Να μπαίνει μέσα και να γίνει το σύστριγγλο.
3: Κάθε Σεπτέμβρη πάνε για ψώνια αυτή.
0: Ήτανε, λέει, το φετίχ του, παιδιά. του Πάνου και το είχα σεβαστεί. Οκ, λέω, πάμε να το κάνουμε.
1: Ποιος σου στέλνει το mail?
0: Η Αλεξία το έστειλε. Μέχρι, λέει, παιδιά, που τώρα, λέει, που παντρευτήκαμε μία ωραία μέρα που είχαμε βγει για φαγητό, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλο αυτό του είναι αποθυμένο και ψυχολογικό, γιατί γούσταρε, λέει, θανατηφόρα την δασκάλα του, λέει, στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Είχανε, λέει, κάνει κάτι.
3: Ωραίος.
4: Μάλιστα. Λες μόνο, τι είχε κάνει με τη δασκάλα στο σχολείο.
0: Έτσι, λέει, είχανε κάνει, λέει, κάτι.
1: Έτσι, τι είπε.
0: Να μην σου πω για το δικό, άσε τώρα, μη στα πω.
4: Για το δικό
0: τέλος
4: σου.
0: Πάντων.
3: Για ποιον.
0: Και... δεν την ξεπέρασε ποτέ. Μάλιστα. Του είχε μείνει αποθυμένο. Είναι, λέει, ακόμα ερωτευμένος μαζί της.
1: Μάλιστα.
0: Και μου το είπε. Και εγώ από τότε που μου το είπε, τέλος.
1: Μάλιστα. Τι τέλος?
0: Και έχει τέλος. Όχι, όταν λέω τέλος εννοώ ότι δεν το ξανά έκανα. Δεν μπορούσα, λέω, να υποδύω με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογικά και αποθυμένα με τη δασκάλα.
3: Συγνώμη,
0: του
3: δασκάλα.
0: Και του είπα ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξενερώσει, λέει.
4: Με την καθηγήτρια ή με τη δασκάλα?
0: Την καθηγήτρια, ρε, στο λύκειο.
3: Έχω μπερδευτεί. Ήταν νέα αυτή τότε, δηλαδή.
0: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν, λέει, μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
1: Και πες που δεν φτάσεις.
0: Αυτό. Και τώρα, λέει, η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην του ξανακάνω τη δασκάλα.
3: Διαβάζει
0: την καθηγήτρια. Περνάει.
3: Διαβάζει, λέει, κάθε μέρα.
1: Καταρχάς.
0: Περνάει, λέει, πρόβλημα.
1: Πώς λέγεται.
0: Ο Πάνος και η Αλεξία.
1: Πάνο, σου έχω λύσει. να πάρεις τηλέφωνο στην ΟΛΜΕ. Τώρα, εκεί
0: τι είναι στο... η ΟΛΜΕ.
1: Η ΟΛΜΕ είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
0: Και τι να κάνουν.
1: Να τους κάνει να βγάλουν από το σώμα.
0: Γιατί.
1: Γιατί δεν
3: φταίει, δε φταίει η κυρία αυτή τώρα πια. Τι.
0: Δεν ήταν, λέει, παιδιά, τότε ο Πάνος λέει ήταν 17,5
1: να πάρει και η δασκάλα υπουργείο... λέει,
0: να ήταν ναι. 25, δεν ήταν παραπάνω.
1: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την
0: να τη διορίσουν.
1: Να τη διορίσουν. Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Χαζέ, μιλάω για τη γυναίκα
0: ναι,
1: του.
0: Τι θα γίνει
1: να
0: τώρα.
1: Να την πάρει ο υπουργός και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά, τώρα που γίνεται δασκάλα θα το συνεχίσετε. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
0: Ναι, τώρα λέει...
1: Τώρα να μιλήσουμε κάπως αλλιώς, γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του Ντίνο...
0: Τώρα να μιλήσουμε
1: κάπως αλλιώς, γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά...

0: άντε να δεχτώ, ρε Γρηγόρη, μια νοσοκόμα, άντε να δεχτώ μια δασκάλα. Τι άλλο δεν δε.
1: Έχει.
0: Τι tweet, ρε.
1: Έχει καθαρίστρια. Έχει. Πώ το λένε,
0: καθαρίστρια.
2: Μετά σπούπουλα κάτω.
1: Ξέρει ο καθένα, α πούμε, τώρα το κατάλαβε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα είναι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
0: Θα το δεχόμαστε.
1: Δεν το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι, δηλαδή, πε ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου. Παρκαδόρο.
0: Παρκαδόρο,
1: ωραίο. Μωριάνο Μαλάρα, τι παρκαδόρο. Πάμε να το μέσα στο
2: αυτοκίνητο. Ωραίο.
1: Ντύσου οδοντίατρο.
0: Οδοντίατρος,
1: ναι.
0: Κάτσε κάτω. Εσύ να
1: πει δίσου νοσοκόμα, α πούμε.
0: Εγώ.
1: Εσύ. Okay. Όχι, εσύ, βέβαια. Νοσοκόμα είναι η Ελένη. θα το έκανε, πιστεύει η Ελένη.
0: Τώρα προσωπικά ζητήματα συζήτηση κομμένη.
1: Σιγά ρε πάνε, για τους άλλους τα λες όλα.
2: Όχι ρε, τα έχουν κάνει ρε. Τα έχουν κάνει αυτό, γι' αυτό δεν τα λέει.
3: Γι' αυτό δεν τα λέει. Δεν είμαι και στην κουρίτσα
1: είναι. Να σου πω, δεν είμαι καλά. Θέλω να πεις την Ελένη αυτή το απόγευμα.
2: Να μου πάρει την πίεση.
1: Ανοίγω παρακαλώ.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
1: Ποιο?
0: Η Αλεξία.
1: Δεν ξέρω, τι λέει ο κόσμος.
0: Να υποδιέται το ρόλο.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ? Δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας σας πει αύριο ντύσου Catwoman. Περίμενε μωρέ.
0: Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Αυτή τώρα ξενέρωσε.
3: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν έχει ακούσει την ιστορία. Ναι. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε τη δασκάλα.
0: Νιώθω, λέει, ότι για να τον φτιάχνω υποδίωμαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος πριν.
1: Το κατάλαβα. Να σηκώσω μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Όνομα?
4: Μιχάλης.
1: Έλα, Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
4: Η άποψή μου, φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
1: Ποιο
4: λόγο επαγγέλματος.
1: Τι έχει ζήσει έτσι λίγο
0: να πει. Τι επάγγελμα κάνεις?
4: Είμαι αστυνομικός.
1: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει καταρχάς τι επάγγελμα έχει κάνει?
0: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
1: Α, λόγω επαγγέλματος. Ναι, συγγνώμη, ναι.
4: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
0: Έλα, εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
1: Συμβαίνει βέβαια. Η στολή πάντα, πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο στις γυναίκες.
0: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
4: Τώρα λεπτομέρειες πολλές. Είναι πρωί, ρε φίλε.
2: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
1: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφό σου να ντυθεί?
4: Όχι.
1: Όχι.
4: Όχι.
1: Μάλιστα.
4: Ναι, όχι.
1: Εσένα, άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό. Δηλαδή σου είπε η άλλη αρχή που είσαι με τις πιτζάμες και με αυτά και ήσουν έτοιμο να κοιμηθείς. Δεις ο αστυνομικός τώρα!
4: Ναι!
0: Ναι!
4: Ναι.
0: Α, περίμενε! Περίμενε! Καλά και δεν μπορούσε να το κάνει όταν επέτρεψε από τη δουλειά να μην κάνει
1: ένα μπάμπα. Να κάνει ένα μπάμπα. Να κάνει ένα
4: μπάμπα. Εκείνη την ώρα, ρε φίλε.
1: Και να σου πω, Μιχάλη,
2: Μιχάλη,
1: παίξατε και ρόλο, δηλαδή ότι την έπιασες κάτι να.
4: Και
1: να
4: σου πει κάτι σημαντικό. Έλεγχο. Και όλα κανονικά.
1: Σωματικό. Έγινε όλη φάση. Και μετά την πήγε στη Γαδά. Μιχάλη, που να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Για πείτε μας για το δίλημα, έτσι, τελευταίο τηλέφωνο.
5: Λοιπόν, εγώ, παιδιά, νομίζω, συμφωνώ με αυτό που είπε η Νάνση, νομίζω. Ποιο? Ότι αυτή δεν έχει πρόβλημα που το έκανε όλο αυτό που ντυνόντουσαν. Και έχει πρόβλημα που τη το είπε. Από τη στιγμή που τη το είπε.
1: Βέβαια, είχα και εγώ. Αν ήξερα, αν μου έλεγε η Νάνση ότι ήμουν κάποτε με έναν. με έναν που. Έναν τι να πω.
0: Έναν μπάρμαν και σε έβαζε να κάνει τον μπάρμαν.
1: Όχι, φίλε, ένα μπάρμαν. Εντάξει, ο μπάρμαν πώ είναι μια χαρά την τώρα. Α πούμε ότι τα είχε με έναν. Με έναν σεφ. Με έναν σεφ, ρε παιδί μου, που φορούσε ψηλό καπέλο και άσπρη στολή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή, να είσαι για σένα μιλάω. Και μου έλεγε φορά ένα ψηλό καπέλο και φορά άσπρη στολή.
0: Σε έκανα εικόνα, σταμάτα σου λέω.
5: Ναι,
1: να είσαι τα απαντήσει γιατί θα νομίζουν ότι δεν είσαι εδώ.
2: Να κρατά και μια κουτάλα.
1: Ναι, και φορούσα, α πούμε, την άσπρη στολή και από κάτω ήμουν γυμνό. Το μυαλό μου θα πήγαινε ότι σκέφτηκε τον άλλον.
0: Ναι,
5: αυτό.
3: Εγώ το είπα την απάντησή μου.
1: Να σα πω, εσά κυρία μου, σα έχουν ντύσει ποτέ κάτι ή ζητήσατε να ντύθει κάποιο?
5: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
1: Τώρα που είμαστε μεταξύ μα και μιλάμε, αν θέλετε να με ντύσετε κάτι εμένα έτσι για να σα δημιουργεί, τι θα με ντύσετε?
5: Καλέ στο ελληνικό μιλά μου, έχω πάρει τόσες φορές.
1: Εντάξει, τι θα ήθελες να ντυθώ, τι θα ήθελες να ντυθώ? Μην βιάζεσαι, είμαστε οι δυο μας, έχουμε πάει σε ένα sex shop, ενήλικοι είμαστε και κοιτάμε στο λες, τι θα ήθελες, ας πούμε, θα ήθελες να ντυθώ αρκουδάκι?
5: Όχι, κάτι πιο άγριο, όχι αρκουδάκι.
1: Αρκουδάρα,
0: τίγρη. Για κάνει.
1: Εσύ, από την Άνση τώρα δεν έχει πρόβλημα, θεωρητικά
3: μιλάμε. Εγώ έχω πρόβλημα, ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα αν είμαι από εδώ.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο.
0: Εγώ πάντως θα σε έδινα στρουμφάκι.
1: Στρουμφάκι,
2: εγώ στρουμφάκι.
1: Και εμένα στρουμφάκι.
5: Όχι στρουμφάκι.
1: Όχι,
5: είπαμε.

0: άγριο, ρε.
1: Εσύ είπε άγριο. Εγώ το θέλω γλυκούλι στρουβάκι.
2: Τι ξυλοκόπο.
3: Η κυρία Γουστάρια αγριάδα να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
0: Ξυλοκόπο, ναι,
3: και με τσεκούρι. Εντάξει, είμαι. Φέρτε μου δέντρα, γαμώτο!
0: Ναι.
4: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
5: Ό,τι να είναι.

0: η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος το έχεις πραγματικά στο τσεπάκι σου. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για Σφαίρα Password, γιατί με ρωτάτε, μου το ζητάτε, πώς μπορώ να συμμετέχω, πότε θα ακούσω το Σφαίρα Password, τι πρέπει να κάνω, πώς γίνεται η κλήρωση. 1 εκατομμύριο ερωτήσεις έχω δεχτεί και είναι και λογικό, γιατί αυτοκινητάρα θα κερδίσετε. Είναι ο μεγάλος διαγωνισμός του Σφαίρα 102,2. Πώς να το κάνουμε τώρα? Γιατί είναι το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πέφτει το Σφαίρα Password. Είναι ένας τετραψήφιος κωδικός. Εσύ τον ακούς, μόλις τον ακούσεις, στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936101022 που σας είπα πριν να το αποθηκεύσετε. Στέλνεις μήνυμα Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε κλήρωση, σε καλούμε, βγαίνεις στον αέρα, μας λες το Σφαίρα Password και τσακ, είσαι αυτόματα στην κλήρωση. Πολύ απλά τα πράγματα, πολύ απλή η διαδικασία. Αποθήκευσε το Viber και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας. Θα σε πάρουμε εσύ απλά να θυμάσαι το Σφαίρα Password. Τώρα εδώ που τα λέμε και να μην το θυμάσαι, μπες μέσα να το δεις που μας το στείλες και με μήνυμα. Εντάξει τώρα, να βοηθάμε τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά έτσι τα λέω από νωρίς το πρωί για να τα γνωρίζετε. Το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό, οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green κόλλα χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσσινάδα, γκαζόζα και πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλλα, η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
4: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. Βρε αγάπη μου. Πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έλα Σπύρο.
9: Τι είναι πάλι?
8: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
9: Δηλαδή?
8: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
9: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
8: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τέλος.
9: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
8: Με σώζεις.
9: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη 19 Μαΐου 2026 και πάμε στα ωραία νέα, στα καινούρια, γιατί ο Λουμίδης Παπαγάλος έβγαλε ελληνικό καφέ με γεύση, το πιστεύετε? Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Εντάξει, δοκιμάστε τα και τα δύο, γιατί εγώ προσπάθησα να διαλέξω ποιο είναι το αγαπημένο μου. Δεν κατάφερα να διαλέξω γιατί και τα δύο είναι εξίσου ωραία. Βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Νομίζω και τα δύο. Ειδικά έτσι νωρίς το πρωί, νωρίς το απόγευμα, για σένα που θες να χαλαρώσεις, για σένα που θες να ξυπνήσεις με τον πιο όμορφο τρόπο. Και αυτή την εβδομάδα, δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για έναν ολόκληρο χρόνο. Τώρα στέλνεις μήνυμα, γράφεις από το κινητό σου σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ. Ανά SMS, MediaTel με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Για πάμε να ρίξουμε έτσι μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, Νίκο Γαλούδη, πάτα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, που η μέρα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 19, πάμε να σας πω έτσι εντάχει λίγο τα νέα για τον καιρό. Στα υπηρετικά, λίγες νεφώσεις που γρήγορα από βόρεια θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα περιοριστούν σε τοπικές βροχές ή λίγη όμβρη και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος ο καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 βαθμιά στα πελάγη, στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Ξαναλέω όμως, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, ωραίος καιρός, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θες και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Venturisferries.com. Εννοείται ότι έχουμε νικητή και αυτή την εβδομάδα. Γράφεις τώρα στο Viber 6936101022 Venturisferries και το ονοματεπώνυμό σου. Ένας νικητής, εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο.
2: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Ο άνθρωπος. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο έτσι μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται κάτι. Με το Τόζι, την δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozo είναι διαθέσιμη σε App Store και το Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Να πω καλημέρα στην Μαρία που μας ακούει από την Εύβοια. Καλημέρα στον Γιώργο από το Καματερό, στην Αλίκη που μας ακούει από το Περιστέρι, στον Ανδρέα από την Πάτρα, στα Γιάννενα, την αγάπη μου και τα φιλιά μου, σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Α, και στον Τζαμπίκονα από τη Ρόδο που ετοιμαζόμαστε για Ρόδο να έρθουμε εκεί τον Ιούλιο. Όλο το πρωινό του Σφαίρα 102,2, γιατί και φέτος η τελευταία εβδομάδα των εκπομπών θα γίνει από την Ρόδο και έτσι μέσα από αυτό το νησί, το μαγικό νησί, θα σε ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι εκεί περίπου στα μέσα του Ιουλίου όπως κάθε χρόνο. Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το είχες ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη, διψάς, αλλά βαριέσαι να σηκωθείς μέχρι να πας μέχρι την κουζίνα. Οπότε το έχεις δίπλα σου, ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα. Εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Έτσι, αυτά είναι τα προβλήματα μετά. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Δίλημα ζωής, παιδιά, για σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέκο. Τι έπαθε ο Αλέκος.
1: Έλα, Αλέκο. Και τι φίλος ήταν αυτή.
0: Έλα, Αλέκο.
2: Ήτανε κάτι με ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
3: Ηλεκτρονική Αθηνών.
0: Ηλεκτρονική Αθηνών δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Έκλεισε ηλεκτρονική
1: Αθηνών. Έλα, Αλέκο.
2: Πήγε ο Αλέκος γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Αλέκος, παιδιά, έστειλε μήνυμα. Είναι 27 ετών. Είναι 27 ετών και είναι σε σχέση με την Ηρώ περίπου 3,5 με 4 χρόνια τώρα. Θέλω να σας πω ότι βαδίζανε για γάμο. Τέλος πάντων, φέτος θα παντρευτεί μία φίλη της, για να καταλάβετε, μου λέει εδώ ότι φέτος παντρεύεται μία φίλη της και του χρόνου θα παντρευόμασταν εμείς. Για να μην συμπέσουν τα καλοκαίρια.
1: Είχαν βάλει μπρος για γάμο δηλαδή, αυτό
0: λες. Ναι. Του χρόνου το καλοκαίρι, για να έτσι, όπως μας λέτε, για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, παιδιά, η Ρο, για να μην σας τα απολυλογώ, πριν 2 εβδομάδες πήγε στο bachelor της φίλης της. Από ό,τι καταλαβαίνω, η φίλη της Ιρούς πρέπει να ήταν λίγο πελούσια, γιατί το πάρτι της το έκανε στο Ντουμπάι, το μπάτσελορ. Έμαθε, όπως λέει, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και πώς το, ναι, και πώς το ανακάλυψα, ότι στα πλαίσια ενός του bachelor, αυτού, τα κορίτσια τα υπόλοιπα είναι ελεύθερα, για να ξέρετε που ήταν στο bachelor, πήγανε για ένα μασάζ.
1: Ωραίο το μασάζ.
0: Το οποίο, λέει, αυτό μασάζ δεν ήταν ένα απλό μασάζ.
1: Ωραίο το, και αυτό το μασάζ.
4: Η κοπέλα του ήταν αυτή που πήγε.
0: Ναι.
4: Ωραία, και τι επέστη έγινε.
0: Έκανε έρωτα με το μασέρ.
1: Αυτό ήταν.
4: Και αυτό ποιος το ξέρει, ρε Παναγή, τώρα.
0: Μου είπε, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα. Γράφει εδώ στο χαρτί, λέει. Μην ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και από πού το έμαθα. Το έμαθα.
4: Πώς το έμαθα.
2: Αν κάνανε έρωτα, σημαίνει ότι ήταν πολύ το πάθος μεγάλο. Αν κάνανε σεξ, κάτι μπορεί να σε πιστέψουμε.
0: Όλο αυτό. Δε, κάνανε σεξ, αυτό εννοώ, έτσι. Όλο αυτό, λέει, εμένα με ξενέρωσε απίστευτα. Η ίδια προσπάθησε, λέει, να
2: μου. Ξενέρωσε.
0: Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου δικαιολογηθεί και να με πείσει ότι ήτανε. Δεν είχε συνέστημα όλο αυτό. Έγινε πάνω στην τρέλα.
1: Πάλι, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Το δέχτηκε.
1: Με άγχωσες.
0: Όλο αυτό, λέει.
1: Δεν έκανα συναισθηματικό να μου.
0: Έγινε, λέει, πάνω στην τρέλα. Είχαμε πάρτε, μουσική, αυτά, ιστορίε. Ναι, είχαμε πάει σε μια άλλη διάσταση. Ναι, ότι ξέχνα το.
1: Αυτό με τη διάσταση μου το χάλασε πάλι τώρα.
2: Το πρόβλημα ποιο είναι.
0: Σαν να μην έγινε ποτέ, ότι εγώ, λέει, τη ζητάω να χωρίσουμε και αυτή προσπαθεί με όποιο τρόπο μπορεί να με πείσει ότι όλο αυτό δεν ήταν τίποτα. Έκατσε πάνω στη φάση.
1: Αυτός
0: στην τρέλα.
1: Αυτό που έκανε μπάτσε.
3: Όντω έκατσε πάνω στη φάση.
0: Ότι είμαι, λέει, πολύ ερωτευμένος μαζί της, ότι την αγαπάω πάρα πολύ και ότι αυτός... απ' τη μία προσπαθώ, λέει, να πω ότι. Οκ, okay, ρε παιδί μου, πώς θα πήγαινα εγώ σε ένα τζάντικο με τους φίλους μου.
2: Ναι, αυτό να πει.
1: Αυτός που έκανε μπάτσε.
0: Αλλά από την άλλη, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί όλο αυτό και δεν μπορεί να διανοηθεί με στον εγκέφαλό του ότι πήγε με έναν άλλον άντρα και ότι τη ζητάει να χωρίσουν. Αυτό λέει είναι το δίλημα.
2: Είναι λίγο υπερβολικός ο Αλέκος.
3: Υπερβολικός, ρε φίλε, και σκληρός κιόλας.
2: Ναι. Πολύ σκληρός ο Αλέκος. Πήγε σε μια ξένη χώρα.
0: Παραδέχτηκε.
2: Δεν σκεφτόταν λίγο διαφορετικά στη ξένη χώρα.
0: Η Γρηγόρη είχε και μια συνέχεια όμως όλο αυτό το πράγμα, σου είπα.
4: Από εσύ μου παραδέχεται ότι πήγε ο φίλος μου.
0: Καλά, πήγε όπως θα πήγαινε ένας άντρας σε ένα στριπτζάδικο και μπορεί εκείνο το βράδυ που πήγε στο στριπτζάδικο.
4: Τι είναι αυτά που λέτε,
3: Παναγή,
4: τι είναι αυτά που λέγεται διάλυση είναι τα πάντα. Δεν... Διαλύθηκε εγώ, ο κοινωνικός.
2: Όχι, Γιώργο, ναι. Και στα στριπτζάδικο, ναι.
4: Ο ιστός της οικογένειας.
2: Στο λόγο σίγουρα αυτό.
4: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Όχι, γίνεται και στο στριπτζάδικο, Γιώργο.
4: Απάει δηλαδή να είσαι κάνει μασάζ, θα κάνει σεξ μετά το μάθο και θα μου πει εμένα εγώ πήγα γιατί.
0: Καλά, πήγε
2: γιατί
0: στο Ντουμπάι.
2: Ήταν στο Ντουμπάι, δεν ήταν στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μέχρι την Κρήτη.
0: Και
1: μετά δεν έχω πρόβλημα.
0: Στο μπάτσελορ μια φίλη, ρε παιδί. Πες ότι το έκανα με το
2: στριπτζάδικο. Δεν έγινε και κάτι, ρε παιδιά.
1: Κοίταξε, υπάρχουν τέσσερις πόλεις που δεν με πειράζει. Ντουμπάι, Νέα Υόρκη, Παρίσι και Κοπενχάγη.
3: Δικό τη ήταν το μπάτσελορ, δεν κατάλαβα. Φίλη ήταν.
0: Φίλη τη.
3: Α, φίλη.
4: Τι ερωτήσει είναι αυτέ που κάνει,
3: δεν είναι. Δεν μετράει, για μένα δεν είναι.
2: Ναι, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι εγώ θεωρώ ότι το παίρνετε λίγο.
2: Τώρα τι να πούμε, να χωρίσει, εγώ δεν το πούμε.
3: Όχι, βέβαια.
1: Ρε κοροϊδεύετε, ρε. Ρε, είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα.
0: Τι είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Άντε, ρε, Αλέκο, πήγαινε στο καλό και στη βγή τη Παναγία, αγόρι μου, και έξω πάρα
0: ρε,
1: πολλά
0: Γρηγόρη.
1: Κορίτσια. Σωστά, σοβαρά, ωραία. Πάρε να βρει, αγόρι μου, τώρα το αυτό. Πήγε στο μπάτσελο να πούμε.
0: Γρηγόρη, πάνω στην τρέλα του μπάτσελο, ρε.
1: Έλα, από αυτό, αν δεν να πούμε, πριτσαλιένεται μέσα στο αυτό να πούμε. Άντε, να πούμε τώρα, ντροπή, ξεφτύλα.
0: Αυτό γίνεται στο Ντουμπάι, από ό,τι φαίνεται δεν μένει στο Ντουμπάι.
1: Αυτό γίνεται στο
3: Ντουμπάι. Και το τραγούδι.
0: Τι.
3: Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, ποιος μας έρθει να την πει, την πει, την πει.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Το είπε μεγάλο στα ρόβα, Γιώργο. Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, άραγε ποιος τον ακουμπάει.
0: Ορίστε.
1: Δεν είναι μέσα από τη ζωή είναι αυτό.
0: Ορίστε.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να πω τώρα, θα το δεχόσουν εσύ, Παναγί.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλήθεια. Γιατί βλέπω την Ελληνάκη να πηγαίνει Ντουμπάι με φίλες της. Γιατί λέτε βλακίες σήμερα και τον παραμικρόν.
0: Άρεσε, του λες χώρισε κατευθείαν.
1: Γιατί τι θα κάνει δηλαδή το παιδί, θα μείνει.
3: Εσύ, Παναγή...
0: Αν έγινε πάνω στην τρέλα, ρε παιδί μου, του Bachelor, ξέρω εγώ, ήταν τώρα, έγινε, πάει, πέρασε, ρε παιδί μου, τώρα, ξέρω εγώ.
1: Πες δεν του κάνετε πλάκα, έχετε πάθει, έχετε πιει τίποτα. Για να βγάλω καμιά τηλεφωνία.
3: Μας έχει πειράσει το χαλαρό ύφος του γραπτού.
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα.
2: Ένας ακροατής μας έχει άλλη απορία. Γίνονται κανονικά πτήσεις για Ντουμπάι.
1: Για άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, ρε Νίκο, να μου παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα στα Αλάνια.
1: Γεια σου, Αλάνη, και εσύ. Πες μας
5: τη μέρα.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
5: Η άποψή μου, κοίταξε να δεις, ο Αλέκος ο φίλος, ο κερατάς. Sorry για την έκφραση.
1: Όχι, σε παρακαλώ.
2: Μπορεί να ακούει τώρα να στεναχωριέται που το λέμε κερατά.
1: Δεν ακούει, ακούει, αφού έστειλε mail, δεν ακούει.
5: Το παίρνω πίσω, μην τον θίξουμε τον άνθρωπο, λοιπόν. Μπράβο, και στις καλύτερες οικογένειες γίνονται αυτά. Λοιπόν, έπρεπε να το ξέρει. Έπρεπε να το ξέρει ο Αλέκος και το ήξερε μέσα του, πιστεύω. Πριν καλά-καλά φύγει η κοπέλα Ιρό για Ντουμπάι, ότι αυτά θα γίνουν. Δηλαδή,
1: κάτσε τώρα που... Γιατί το όνομά σου πώς είναι το όνομά σου.
0: Τώρα εγώ θα διαφωνήσω, φίλε.
1: Δηλαδή, όποιος φεύγει για Ντουμπάι και πάει μόνος του με παρέα, πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή, τώρα. Είναι λίγο άδικο
0: αυτό. Τώρα, ναι, είναι αυτό που μου θυμίζει λίγο άλλες καταστάσεις.
3: Εγώ κάθε φορά που βλέπω story από Ντουμπάι λέω έπεσε. Θα πέσει απόψε. Έχω ταξιδέψει και πολύ γι' αυτό.
0: Έλα, παιδιά, τώρα. Δηλαδή, όποιος πάει στο Ντουμπάι θέλει να μου πείτε ότι πάει εκεί για να κάνει τέτοια πράγματα.
5: Κοίταξε, όχι. Κοίταξε, όχι, όχι. Εγώ
0: έλα,
5: το πάω.
0: Τώρα λέτε βλακίες.
5: Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχηθώ, Μιχάλης, ναι, γιατί με ρώτησε και ο Γρηγόρης. Και καλημέρα. Είναι το εξής. Είναι όλο το πακέτο. Είναι ότι πάει η φίλη Ρο με ελεύθερες κοπέλες. Όλες οι άλλες δεν είπαμε ότι είναι ελεύθερες.
0: Καλά, μπάτσελορ είναι. Με τι θα πήγαινε, με τη μαμά τη.
1: Καλά, μπορούσε να πάει και με τη μαμά της.
5: Όχι, αλλά άμα
1: έχει φίλες παντρεμένες, δεν μπορεί να έρθουν να
5: πει αυτό.
0: Καλά, μπορεί να τυχαίνει σε μια παρέα πέντε κοριτσιών να είναι οι υπόλοιπες ελεύθερες τώρα, σιγά τα ΟΑ. Δεν είναι ότι έφτασαν πίσω τι παντρεμένες.
5: Η συνθήκη τυχαίο μεν, αλλά η συνθήκη προδιαθέτει κάποια πράγματα. Ορθών. Σωστά. Ο Αλέκος τώρα, είμαστε από τα μάτια του Αλέκου.
2: Ναι.
5: Και θα σας αφήσω για να βγάλετε και μετά κι άλλες γραμμές. Μαθαίνεις ότι η κοπέλα σου θα πάει με 5-6 πόσες ελεύθερες φίλες σε ένα μπάτσελορ στο Ντουμπάι. Και αυτομάτως γεννάτε το ερώτημα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
2: Εσένα αυτός σου γεννιέται αυτομάτως.
1: Πραγματικά ρε φίλε, εμένα δεν μου γεννιέται αυτό.
5: αν δεν γεννιέται σε κανέναν από την παρέα, ναι. Νάνση αγαπητή,
2: ναι.
5: Είμαι ο τρελός. Πάω ανάποδα στην Εθνική Οδό και όλοι οι άλλοι πάνε από την δεξιά.
1: Ναι.
5: Θεωρώ πως ένας λογικός άνθρωπος, με λίγη, απλή, κοινή λογική.
0: Α, ότι είμαστε και παράλογοι εμείς, ναι.
5: Όχι ρε παιδί μου, δεν ναι, είπα ρε Παναγία.
0: Αφού αυτό είπες.
5: Ρε Παναγία μου. Όχι, δεν είπα. Είπα ότι δεν σε προδιαθέτει στο ότι, εντάξει, κάπου θα πάει η δουλειά. Όταν πας, ειδικά όταν είναι και πλουσία, όπως είπες η φίλη, και θα κεράσει τα άπαντα του καμάθι.
4: Μασάς κέρασε, κέρασε
5: και τα παραπάνω.
0: Μάλιστα.
5: Η φίλη Ήρω πήρε τα κερασμένα και τα έφερε τώρα Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό. Κλείνω, θα τα πούμε.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου. Μαθιάζεται
5: τη μέρα, ρε Λαγκιά. Μαθιάζεται τη μέρα.
1: Να σε καλά, Μιχάλη μου. Τι ωραία ακροατές είναι αυτοί. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο. Ρε, τι ωραίοι που είστε. Πάμε παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Εγώ το νομίζω ότι κάνει πλάκα ο Παναγής. Εννοείται.
0: Εγώ να κάνω πλάκα.
1: Εννοείται να πω στον Αλέκο. Αλέκο μου, φύγε, σε παρακαλώ, η κοπέλα, αφού είναι στη φάση ακόμη να ψάχνετε, να είναι καλά. Στην ευχή και
0: μα δεν ψάχνετε, είπε η κοπέλα.
1: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας να
0: το κάνει πάνω στην τρέλα του Μπάτσελ.
1: Πάνω στην τρέλα και δηλαδή, συγγνώμη, και αν ξαναπεντρευτούν. Τρεις φίλες είχε ανήπεντρες. Τρεις φίλες ανήπεντρες εκεί.
2: Γιατί κάνεις έτσι, παιδί
1: μου. Με τρεις μίλησε εκεί, τρία μπάτσερ δεν γίνει ακόμα. Κάθε φορά που δεν γίνει μπάτσερ δεν πηγαίνει και δεν γίνει. Τρελό είσαι, ναι. Άσε να πατρευτούμε πρώτα φίλη και μετά τι ξαναβρίσκεται. Ναι, καλημέρα, παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, αδερφέ μου, τι κάνεις. Τρεις μίλησε
6: εκεί. Αλέξανδρε.
1: Έλα, Αλέξανδρε, τι γίνεται, καλησπέρα.
6: Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αναλόγως τώρα πώς τη βλέπεις εσύ τη φάση.
6: Παιδιά, εγώ δεν θα συμφωνήσω, θα χώριζα. Από την πρώτη στιγμή.
1: Αλέξανδρος είναι παντελονάτος. Μπαμ, μπαμ, κύριε.
6: Γιατί όπως και εγώ μπορεί να πήγαινα σε ένα μπάτσελορ και να έκανα κάτι το αντίστοιχο, δεν θα αρέσει στη γυναίκα.
1: Μίλα, Παναγή.
4: Μίλα, Παναγή. Τώρα για να σε
1: δούμε. Μίλα, Παναγή. Δεν έχεις να πεις
2: τίποτα. Δεν της άρεσε. Δεν της άρεσε πολύ το Ντουμπάι. Από ό,τι φαίνεται θέλει να τη συγχωρέσει ο άλλος. Δεν της άρεσε το Ντουμπάι.
6: Κάτι είπε ο Γιώργος πριν.
1: Τι είπε?
6: Πάει.
1: Πάει. Και ξέρεις, Αλέξανδρε, δεν είναι, είναι ότι το έμαθε και τυχαία. Δεν είναι δηλαδή ότι είχε και τα κότσια να τον πάρει να του πει, έλα εδώ, έκανε αυτό και αυτό και αυτό, να ξέρεις που
6: είναι
1: διαβάσει.
0: Ωραία, Γρηγόρη, που θα πάει να του πει, έλα εδώ, σε κεράτωσα με το μασέρ.
1: Α, εδώ είσαι παντελονάτος, Παναγή.
4: Δεν μετράει.
6: Παναγή. Δεν και Μαλωνιά σε περίμενα παντελονάτο.
1: Παντελονάτο όλοι σε περιμέναμε. Και
0: εγώ παντελονάτο ξεβράκωτο δεν θα το έλεγα πάντα.
1: Ας το παντελονάτο, ας είμαι λάτος είσαι.
0: Και πείτε με ξεβράκωτο άμα θέλετε.
1: Μελάτος είσαι, κεφαλονίτης, μελάτος, σαν τα αυγό. Αλέξανδρε, φιλιά πολλά, να σε καλά, καλημέρα. Μπαγκαράγκαρα, μπαγκαράγκαρα, πάμε επόμενο ένα τηλέφωνο. Μπαγκαράγκαρα, τελευταίο, μια γυναίκα δεν θα βγει να υποστηρίξει τη γυναίκα. Καλημέρα.
4: Τι καλημέρα, τώρα τι πάει.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μόνο άντρες παίρνουν, δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Τι έγινε, καλημέρα, πού πήγε, καλημέρα, αδερφέ μου. Πού πήγε το γυναικείο φίλο στην παράσταση, Νάνση? Πού πήγε?
2: Εγώ είπα, μια χαρά. Τι, δεν
1: τι
2: έγινε χαρά. Τίποτα.
1: Δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Αυτή και...
2: αφού έγινε τώρα στο Ντουμπάι, τώρα μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Μα, κύριε, πείτε μου μια απάντηση εσείς. Πείτε μου.
5: Να σας πω λίγο την άποψή μου.
1: Βεβαίως, ναι.
5: Εγώ είμαι ο Μασέρ.
1: Νάτος ο Μασέρ. Για πες μας, ρε φίλε, τώρα τι έγινε.
5: Κάνε Γρηγόρη, σε παρακαλώ, πεις την αναχωρήσει. Δεν μπορώ, πεθαίνω, λιώνω για αυτήν. Λιώνω.
1: Αμάν, αποκλειστικά.
2: Εσύ, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Εμείς πώς καταλαβαίνουμε τώρα τον Ντουμπαγιανό. Πώς καταλαβαίνουμε.
1: Έλληνες ήταν, μου πήγε εκεί. Κυρίες και κύριοι, για να μην χάσουμε και την ευκαιρία, σήμερα το βράδυ, 12 και 5, ο Μασέρ καλεσμένος στο The Tonight Show. Καλημέρα, φίλια.
5: Παρακαλώ.
1: Να το χαρείς, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Όλη η αλήθεια!
7: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2. Ό,τι να είναι.

0: Να ορίστε, και τώρα έχω στα χέρια μου τον καθρέφτη και διαβάζω για την αχαριστία. Μεγάλο πράγμα, μεγάλο πράγμα. Ακούστε τώρα το κάτι ενδιαφέρον που διαβάζω σχετικά με την αχαριστία. Η αχαριστία, λέει, πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μία πράξη, αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Λοιπόν, αυτό το διαβάζω μέσα από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα, και έτσι είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Αυτά από τη μία. Από την άλλη όμως, θέλω να σου πω ότι Black Friday Summer Edition στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, 21 με 24 Μαΐου, ανακάλυψε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε αγαπημένα designer brands όπως Nike Factory Store, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλογύρου, Timberland και πολλά πολλά ακόμη, παιδιά. Shopping, φαγητό, διασκέδαση, όλα όσα αγαπάς να κάνεις βρίσκονται εδώ. Designer Outlet Athens, ανοιχτά και τις Κυριακές. Για περισσότερο shopping, μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς, και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγα λεπτά θα βρίσκεται εδώ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιανός σε μια live σύνδεση με Άγιο Δομήνικο και η Νάνση Αντωνίου, για να μαζευτούμε όλη η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα με Παναγή Τζορτζάτο και Νίκο Καλούδη, να πάμε παρέα μέχρι και τις 10, και για σήμερα ξαναλέω που η μέρα είναι Τρίτη 19 Μαΐου 2026. Πριν όμως σας αποχαιρετήσω, να σας πω και τα ωραία τα νέα, ότι όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά, γιατί με αγαπώ όταν τρώω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πηγαίνει στα Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπωρολαχανικά που προέρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα και με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο, κάθε φρούτο με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.
1: Αχμάη μου, πάει μου.
2: Κοίτα Μιχάλη μου, το χάλι μου.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
1: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
0: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
1: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
0: Θανάση, πες μου κι άλλα.
1: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
4: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασινές. Ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο Δουλευταρά?
9: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
10: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
11: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
17: Όχι.
16: Όχι.
17: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
18: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
19: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
20: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
21: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
22: Ναι.
21: Έλα ρε παιδί μου.
23: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
24: Γρηγόρης Αρναούτο.
25: Να τα προσκυάσω.
26: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
27: Γιώργος Διαλός.
28: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
29: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
30: Νάνση Αδωνή.
31: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
32: Παναγή Τζορτζάτο.
33: Κοίτα, σου λέει κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
34: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
35: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούς.
36: Νίκος Χαλούς.
37: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
38: Ένα,
39: τρία, δύο, ένα.
40: Καλή!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για ακόμη μια φορά εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Γιώργος Λιανός, κυρίες και
1: κύριοι. Παράκης ο Τσάτος, κύριε, τίποτα άλλο.
0: Ο υπέροχος Νίκος Καλούδης είναι και εκείνος εδώ. Και φυσικά Γρηγόρης και Νάντη σε πολύ πολύ λίγο. Και εκείνοι ανεβαίνουν, νομίζω, σχεδόν από κάτω είναι. Γιώργο μου, τι κάνεις?
1: Καλά, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Πώς είσαι?
1: Καλά εσύ, πώς είσαι, καλά είσαι?
0: Τι καιρό κάνει εκεί?
1: Τι καιρό κάνει, λίγο βροχούλα είχε, θα μας τα πήγε όμως και ο Σάκης 8 παρά 10 ακριβώς είστε, ναι.
0: Θα μας τα πήγε εδώ ρε Γιώργο, όχι για εκεί.
1: Τα πάντα μπορεί να πει.
0: Τα πάντα πες, ξέρει ο Σάκης, μπορεί να σε ενημερώσει σε ό,τι έχει να κάνει με τα νέα για τον καιρό.
1: Ακριβώς, θέμα γεια σου.
0: Λοιπόν, σήμερα που η ημέρα είναι Τρίτη 19 Μαΐου 2026, να πω χρόνια πολλά στον Θεοκτιστό, χρόνια πολλά στον Μένανδρο και στον Πατρίκιο. Και να πω και ένα πολύ πολύ μεγάλο χρόνια πολλά σε ένα πολύ δικό μου άνθρωπο που έχει γενέθλια σήμερα.
1: Ποιον?
0: Στη Λία, στη Λία, η Λία μου, η αγαπημένη
1: Λία,
0: μου.
1: Α, χρόνια
0: σήμερα.
1: Πολλά,
0: ναι,
1: χρόνια,
0: ναι, ναι,
1: πολλά.
0: Κλείνει τα 35, εσύ ως.
1: Αγαπημένη όλων. Δεν πρέπει να 35, Λία.
0: Εντάξει, σταμάτα, ρε. Α, εντάξει, ναι, το δέχομαι. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Την ημερομηνία αυτή το 1919 και κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα και άρχισε την δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων. 200 με 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού σήμερα. Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Γιώργο,
1: έλα άμυλα.
0: Τι είναι η ευγενής άμυλα?
1: Ευγενής άμυλα, ρε φίλε. Η άμυλα που λέμε εκεί στο...
0: Α, η φιλία, το τύπο να συμφιλειωθούμε.
1: Όχι, όταν ανταγωνίζεται το ένα στον άλλον, να υπάρχει άμυλα, να υπάρχει σεβασμός στον αντίπαλο. Ευγενής άμυλα.
0: Λέει εδώ να προωθήσει το πνεύμα της φιλίας, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης στον αθλητισμό.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα. Και Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Εντάξει, παιδιά, πολύ σημαντικό πράγμα το εντέρο, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Μιλάει εδώ παθών. Έχω νοσηλευτεί για το θέμα του εντέρου.
1: Αλήθεια, το κλάνεις πολύ.
0: Έλα, σταμάτα, δεν εννοούσα.
1: Εμάς σου φεύγουν.
0: Μιλάει εδώ παθών. Έχω νοσηλευτεί για το θέμα του εντέρου.
1: Αλήθεια, το κλάνεις πολύ.
0: Έλα, σταμάτα, δεν εννοούσα.
1: Εμάς σου φεύγουν.

0: Wild βγαίνει από τη φυλακή. Το 1962 η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Kennedy για το πάρτι των γενεθλίων του. Ενώ το 1976 ο κιθαρίστας των Rolling Stones, ο Richards, γίνεται υπαίτιος ατυχήματος όταν αποκοιμάται στο τιμόνι του αυτοκινήτου του, δεν αποφεύγει ένα βαρύ πρόστιμο όταν η αστυνομία βρίσκει στο αυτοκίνητό του μικροποσότητες, τώρα καταλάβατε.
1: Εντάξει μόνο τώρα.
0: Ναι. Το 1979 ο Eric Clapton παντρεύεται την πρώην σύζυγό του George Harrison. Είναι η περίφημη Λέιλα του ομώνυμου τραγουδιού του Clapton στο γαμήλιο πάρτι και σε μια αυτοσχέδια σκηνή που στείνεται παίζουν μαζί του ένα σωρό ο Harrison, ο Ringo Starr, ο Eric Clapton, ο Mick Jagger. Όπως εγώ είχα λιανό Αλκατράς και
1: έτσι.
0: Αυτός είχε, ναι, στο γάμο μου. Αυτός είχε, το ίδιο είναι, δεν είναι... Πρεστίζενο, ναι, συγγνώμη. Πω, πω. 1982 η Σοφία Λόρεν συλλαμβάνεται και φυλακίζεται με την κατηγορία της φοροδιαφυγής. Ενώ το 1984 ο Bob Marley ανεβαίνει στην νούμερο. Τίποτα, ούτε καν κάνεις κινήσεις καλούδι. Κάποτε
1: τίποτα, ρε. Παλιά ήταν αστέρι. Ναι, τάρπαζε κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι, τώρα μόνο η Ιουλία Καλυμάνη. Τίποτα.
0: Τώρα, ναι, η μαμά Ιουλία τώρα μόνο. Ο Bob Marley ανεβαίνει μετά θάνατον στη νούμερο 1 του Αμερικανικού πίνακα επιτυχιών με τη συλλογή Legend.
1: Και εγώ κάποια στιγμή μετά θάνατο θα σκάσω, θα δεις τι θα κάνω, σου ξέρω.
0: Να σε δω Γιώργο μου, νούμερο 1 πίνακα επιτυχιών.
1: Ναι, και ας μου κάνεις και τα 9 μέρα. Να μου φας το στάρι. Πανάθεμας.
0: Ενώ το 2018 γίνεται ο γάμος του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ. Από τους πιο συζητημένους γάμους. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, 1994, Τζάκι Κένεντι Ονάση ήταν η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και σύζυγος του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1824, Θεόδωρος Δελιγιάννης, πολιτικός, 1948, η Τζαμαϊκανή τραγουδίστρια Grace Jones, ενώ το 1992, Sam Smith, Άγγλος τραγουδιστής, γεννιέται και εκείνος σαν σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: 14 λεπτά μετά από τις 7. Καλώς την Άνση. Μόλις ήρθε η Άνση.
2: Καλώς σε βρήκα, Γρηγόρη.
0: Πέρα από ότι ήρθαμε μαζί, δεν έχει καμία σημασία αυτό το πράγμα. Γεια σου, Γιώργο.
3: Έλα, τι κάνετε, καλά.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν,
1: καλώς μας βρήκες, Γιώργο.
0: Καλώς μας βρήκες.
2: Καλώς σας βρήκα, παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκης στο ΣΕΤΕ. ΣΕΤΕ είναι σύνδεσμος ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό. Άνοιξε η πόρτα του Τρεις Τελίτσες φρενοκομείου στον ΣΥΡΙΖΑ. Κύμα συμπαράστασης υπέρ Πολάκη και πειρά καταφάμελου στη σκιά του κόμματος Τσίπρα. Final Four στην αντιπολίτευση στις 26 Μαΐου, το κόμμα Τσίπρα, στις 21 Καριστιανού, τα λέγαμε χθες. Το ζυγίζω Σαμαράς, πολεμάνε τον Ανδρουλάκη, λένε στο Πασόκ.
4: Κάτι έχει γίνει τώρα εκεί, τον Ανδρουλάκη, θα σου πω.
0: Συγγνώμη λίγο τώρα.
4: Έχει ένα κίνητο, λέει, το οποίο τον νοικιάζει στο ελληνικό δημόσιο και ότι.
0: Να σου πω κάτι, δεν θα μείνω εγώ σε αυτό. Αυτό θα το ψάξουν οι δημοσιογράφοι που το ξέρουν και ό,τι είναι να βρουν και ό,τι είναι να το πούνε.
4: Λέω εγώ.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω. Δεν μπαίνω σε διαδικασία. Είναι δεύτερη, τρίτη φορά, δεν ξέρω, που κατεβαίνει σε εκλογές και όλα αυτά και βλέπει ότι. Ρε παιδί μου, όλο το. Δεν μιλάω τώρα, δεν ξέρω. Αν είναι να ανταποκρίνεται στον πρόεδρο ή τίποτα άλλο. Δεν τραβάει η ιστορία του κόμματος.
4: Σου ψηφίσαν όμως τα μέλη του Πασόκ.
0: Εντάξει, αυτό τώρα. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
4: Με εκλογές δηλαδή θέλω να πω.
0: Ωραία,
4: δεν είναι ότι αυτό
0: ναι.
4: Προτίθεται.
0: Ξαναλέω. Γι' αυτό και εννοείται ότι γίνεται κάτω από δημοκρατικό πρίσμα η όλη αυτή η ιστορία. Θέλει όμως ότι κάτι
4: δεν πάει. Τζουλάει.
0: Ότι δηλαδή. Δεν τζουλούσε τώρα που δεν υπήρχαν τα κόμματα. Τώρα με τα δύο κόμματα αυτά.
4: Γρηγόρη μου, βλέπεις ότι ζούμε σε μια χώρα που δεν υπάρχει αντιπολίτευση τώρα. Τι να λέμε, και πάλι χτυπάνε την αντιπολίτευση, η οποία είναι ανύπαρκτη.
0: Συνεχίζουμε. Νέα στρατηγική για το σχολικό δίκτυο, πρόσκληση Ζαχαράκη στα πανεπιστήμια για την εκπώνηση μελέτης. Προειδοποίηση της ελληνικής αστυνομίας για απάτες με δίθεν κλήσεις της τροχέας. Τα μηνύματα που στέλνουν οι απατεώνες.
4: Για συνέχεια.
0: Μάλιστα, φυλακές Τρικάλων για πρώτη φορά ζευγάρι θα παντρευτεί εντός του σοφρονιστικού καταστήματος.
4: Τώρα να σας πω κάτι, είναι παράλογο που λίγο συγκινήθηκα εγώ με αυτό. Θα πάει, λέει, η σύζυγός του νύφη στο εκκλησάκι εκεί των φυλακών.
0: Είναι παράλογο, δεν καταλαβα τι είναι, ότι ο κάποιος άνθρωπος.
4: Είναι λίγο συγκινητικό, ρε παιδί μου, όλο αυτό.
0: Γιατί είναι, γιατί το λες έτσι, δεν καταλαβαίνω. Επειδή δηλαδή, οι δύο άνθρωποι βρίσκονται μέσα.
4: Εντάξει, τώρα σου λέει ότι ο άλλος που ξέρει τι έκανε και είναι μέσα στη φυλακή μπορεί να κάνει.
0: Έλα, ρε, κάτι δεν καταδικά δεν δίνεται δεύτερη και τρίτη. Δεν είμαι υπέρ τη ευκαιρία. Δεύτερη ευκαιρία γίνεται στου ανθρώπου.
1: Καλά, όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Εντάξει, για μένα.
0: Εντάξει, συμφωνώ, όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις που. Αλλά δεν είναι, τι είναι, δηλαδή οι άνθρωποι που μπήκαν φυλακή δεν πρέπει να ζήσουν τη ζωή τους ξανά. Δηλαδή τότε τι σοφρονιστικό, πάλι ξαναλέμε τα ίδια. Ναι. Άμα δεν είναι σοφρονιστικά δίνουμε τότε να βγει ένας νόμος να κάτι. Γι' αυτό λέμε ότι.
2: Εδώ δίνονται δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες στο γάμο, δεν θα δοθεί στη ζωή.
0: Όχι, Γιώργο, καταλαβαίνω ότι.
1: Όχι,
0: καταλαβαίνω
1: φυλακή,
0: τη συζήτηση. Καταλαβαίνω τη συζήτηση. Για τρίτη ευκαιρία πολλές φορές και εγώ δεν ξέρω αναλόγως να συζητήσουμε τι έχει κάνει ο καθένας. Mm. Γιατί υπάρχουν και άρρωστα μυαλά που δεν. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά μετανόησαν, μείναν μέσα, το σκέφτηκαν, άλλαξαν τη ζωή του. Δεν κατάλαβα τι εννοεί. Αλλιώ μην λέγονται σοφρονιστικά, να τα πάρουμε. Ενώ σε όλη την. Σε όλες τις δημοκρατικές χώρες που λέγονται σοφρονιστικά καταστήματα αυτά, έτσι, γιατί στη ξεκάθε χώρα έτσι νομίζω λέγονται, για να πούνε ότι μπαίνεις, τιμωρείς και ξαναβγαίνεις. Και στις άλλες χώρες υπάρχει και ολόκληρη.
4: Μέρημνα για την επανένταξη.
0: Για την επανένταξη. Πολύ ωραία το λες. Μέρημνα. Να τους βρουν και δουλειά. Να τους παρακολουθούν πώς είναι.
4: Βέβαια,
0: δεν κατάλαβα. Και εσύ λες, είναι κακό που συγκινούμε και την παντρεύονται. Τι είναι αυτό που λες. Μια χαρά είναι πολλοί ανθρώποι και τα παιδιά να είναι καλά, να ζήσουν και εύχομαστε μετά από αυτή την περιπέτεια που έχουν και που τιμωρήθηκαν για κάτι που κάνανε, όπως έκρινε η δικαιοσύνη, να βγουν και να φτιάξουν τη ζωή τους και να είναι μια ωραία οικογένεια. Τι πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Συνεχίζουμε. Καύσιμα έρχονται τιμές πάνω από 2,10 ευρώ στη βενζίνη. Τι λέει ο πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, τι λέει η Παναγή που μου το έγραψες.
4: Τι λέει, τι λέει τώρα, καλά. Παιδιά, μαντάρα τα έχουμε κάνει.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό σχολιάζουμε, μου αρέσει εμένα. Ωραία πράγματα, όμορφα, λίγο κύριε, μπέρα κυμπάρικα. Τι λέει, μαντάρα λέει.
4: Μαντάρα τα έχουμε κάνει.
0: Έτσι, ωραία να μπορείς να έχεις αναλυτές να καταλαβαίνεις. Συνεχίζουμε δύο τελευταία. Ναι, έρχεται σκανάρισμα καταθέσεων και περιουσίας για οφειλέτες της εφορίας. Τι είναι το σύστημα ΠΑΡΕ της ΑΔΕ. ΠΑΡΕ. Πάρε
1: την καρδιά μου. Πάλι, μας έχετε τρελάνει στο πάρε.
0: Πάρε, ρε παιδιά, πάρε.
1: Είδαμε κι εμείς που δεν χρωστάμε πόσο τυπικοί είμαστε, τι έχουμε κερδίσει.
0: Πάρε. Είναι το αντίπαλο δέσω από το φέρτο. Πάρε, φέρτο.
1: Μα δεν έχουμε ακούσει κι άλλη κουβέντα.
0: Μάλιστα, γέννησε.
4: Εντάξει, εγώ η αλήθεια είναι ότι.
0: Πάρε την καρδιά μου. Θα πω ότι μόλις ακούτε το καινούργιο μήνυμα της εφορίας.
4: Εντάξει, εγώ θέλω να σας πω στο σημείο αυτό ότι είμαι πολύ υπέρ σε αυτό, έτσι. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος να έχει εκατομμύρια καταθέσεις και να προστάει στην εφορία.
0: Εννοείται, μωρέ Παναγί μου, εννοείται τώρα αυτά. Δεν τα συζητάμε τώρα αυτά, αλλά αυτά είναι πως φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Παναγί μου, το θέμα είναι ότι πάντα όμως είναι αυτοί που κυνηγάνε οι μικροί. Δεν είναι αυτοί που κυνηγάνε οι μεγάλοι.
4: Όχι, εδώ σου λέει κυνηγάει τους μεγαλοκαταθέτες στην παρούσα φάση.
0: Ναι. Βέβαια, άμα έχεις την τράπεζα να πούμε.
4: Βέβαια. Και χρωστά στην εφορία. Είναι κάποιοι που το έχουν σύστημα.
1: Που χρωστάει και που κλέβει με έναν τρόπο, δεν τα έχει στο όνομά του. Τα έχει στους γύρω-γύρω του.
0: Μην το λες, μην το λες.
1: Το λέω.
0: Μην το λες. Να το ψάξουνε. Λοιπόν, τελευταίο νέο, Γιάννης Αντετοκούμπο, το μήνυμα στήριξης στον Ακύλα μετά το τελικό της Eurovision. Ο νικητής μου έγραψε. Μπράβο, Γιάννη μου γλυκέ. Και εμένα ο νικητής μου ήταν ο Ακύλας. Το είπα και χθες το βράδυ.
1: Καλά, νομίζω τον ευχαριστούμε. Ήταν ο νικητής όλης της Ελλάδας.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν υπέροχος, ήταν φανταστικός. Ήταν ένα τραγούδι που όλοι το γουστάραμε πολύ. Το χορέψαμε, το γελάσαμε και τον ευχαριστούμε ξανά για άλλη μια φορά. Λίγο πιο σιγά, Νίκο, κοντεύει το τύπανο από αυτό το. Ναι, πώς το λένε αυτό, η μπακέτα να μπει στο αυτή μου μέσα. Ευχαριστώ. Και τον ευχαριστούμε που για μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, το δύσκολο που περνάμε, πιστέψαμε ότι μπορούμε να φέρουμε την νίκη. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο να έχει πίστη και να έχει μια ελπίδα, μάλλον να πω ότι διαφορετικά, γιατί το πιστέψαμε είναι κάτι διαφορετικό.
4: Γρήγορα, μου βάλει το κινητό στο αθόρυβο, μπλίκι, μπλίκι, μπλίκι, μπλίκι, μια ώρα.
0: Λοιπόν, το ότι μα έδωσε ελπίδα ότι μπορεί να φέρναμε, γιατί είχαμε να το νιώσουμε λίγο καιρό αυτό ότι μπορεί να φέρναμε την πρώτη θέση. Για μπράβο, μπράβο, Ακύλα μου, περιμένουμε. Βάλε το φθηνό κρασό λίγο το Ακύλα. Πολύ ωραία. Έχει πει τόσο ωραίο τραγουδάκι, ένα από τα αγαπημένα μα ψάχνοντα να βρούμε τον Ακύλα τον προηγούμενο διάστημα. Τι δουλειές έχει κάνει, ξέρετε ότι είναι αυτό το φθινόκρασο που είναι ένα πάρα. Να βγάζει άλμπουμ και το περιμένω πραγματικά να δω τι δουλειά έχει κάνει μέσα σε αυτή τη σύγχυση που επικρατούσε στο μυαλό του, ενώ από την πίεση της Eurovision το είχε πριν, το είχε ετοιμάσει τώρα. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό είναι το φθινόκρασο.
4: Τώρα, όσο έκανε λέει την προετοιμασία για την Eurovision, το ετοίμασε.
0: Φθινόκρασο, πολύ ωραίο. Ακύλα, σε ευχαριστούμε. Μαθαίνω ότι είσαι στεναχωρημένος.
4: Όχι ρε, το άλμπουμ το καινούργιο.
0: Μαθαίνω ότι είναι στεναχωρημένος από κάποιους έτσι δικούς. Θα το ξαναβάλουμε, Νίκο.
4: Εντάξει, λογικό είναι να είναι στεναχωρημένος.
0: Εντάξει, όταν κάνεις, πας να πάρεις ένα πρωτάθλημα και δεν το παίρνεις, στεναχωρίες. Έλα, τέλος τώρα, έτσι. Έλα, δεν. Περιμένουμε δουλειά τώρα. Από πριν να μας κάνεις εμάς που σε γουστάρουμε, να χαρούμε να έρθουμε να σε ακούσουμε να χορέψουμε. Άιντε, άιντε!

0: Πω, βλέπω ήλιο πολύ μάτι και βλέπω επίσης και πολύ γλωσσοβαγιά που πέφτει. Μάτι να μην σας πιάσει. Και τώρα πω μάτι. Θυμήθηκα τα μαγαζιά, τα καταστήματα με τα οπτικά. Σας άρεσε, ωραιότερη πάσα που δόθηκε ποτέ για.
1: Πάσα, πώς θα συνδυάσει.
0: Μάτι, κυρίες και κύριοι. Μάτι, βεβαίως. Λοιπόν, τα καταστήματα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, αποκλειστικά brands όπως τα Look, τα Elgio, τα Marabou και φυσικά τα Μάτι, με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 euro. 39 euro, please. And σκελετή οράσεως, πώς είναι στα αγγλικά. Σκέλετον. Πώς, Γιώργο?
2: Skeleton of vision.
0: Σασί of glasses, μου αρέσει και αυτό. Λοιπόν, σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brand στα 40 ευρώ. Κάνουμε την κλήρωση. Στείλτε έτσι τώρα για να παίρνετε και καινούργια γυαλιά. 6936-10-10-22. Δεν χρεώνεστε τίποτα στο Viper για να μπείτε στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου που θα τα πάρει ένας νικητής γράφοντας μάτι και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, εγώ ότι πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1998 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Και φυσικά μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο, παρακαλώ, νέα από την εφημερίδα, έτσι και να σχολιάσουμε. Κούνησε μαντήλι, ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του Μαέστρο, παρακαλώ, και η Κλέλη Αλανδρεολάτου αποχαιρέτησε το νησί στους Παξούς, παρακαλώ. Τελείωσαν τα γυρίσματα. Τώρα, βέβαια, είναι αλήθεια ότι είναι καλύτερη περίοδος, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει να πηγαίνει κόσμος, οπότε δεν μπορούσαν να γίνουν και γυρίσματα.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Πάρα πολύ. Ένα,
1: και μια... στους Παξούς, παιδιά, κλείνεις από τώρα για να πας το καλοκαίρι του 28.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
3: Ναι, παιδιά.
0: Έχω πολύ καιρό.
3: Πάντως, είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Πάντα ήταν πολύ ωραίο νησί.
1: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
0: Ξέρετε ότι έχω πάει με υδροπλάνο. Ένα υδροπλάνο, ναι, που σας το ξαναπεί. Που υπήρξε μόνο για 15 μέρες στην Ελλάδα και το πήρανε.
1: Τέλος μετά.
0: Ναι, έζησε αυτή την εμπειρία.
4: Τώρα θα ξαναρχίσουν.
0: Νίκο, δεν έχεις μικρόφωνο. Ναι, δεν να απαντάω χωρίς μικρόφωνο σε άνθρωπο. Ζητάω συγγνώμη.
1: Τι ήταν αυτό τώρα.
0: Γιατί. Δεν μπορώ να το έχω πει του ανθρώπου. Σκληρό, αλλά αληθινό. Λοιπόν, εδώ τι λέει εδώ πέρα, τι έγινε. Η δίδυμη ευτυχία του Iron Mike. Α, είχαν γενέθλια οι μικρές του Μιχάλη του Ζαμπίδη. Που τον περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, με αυτόν τον Γιώργο. Έχεις καταλάβει ότι.
5: Με τον Χόλιφελτ.
0: Όχι, με τον Mayweather, φίλε. Ποιο Χόλιφελτ θα μας
5: πει.
3: Βρεθήκανε με αυτόν, δεν
0: βρεθήκανε. Λοιπόν, Mayweather, έτσι, να πούμε ότι είναι η μεγαλύτερη στιγμή. Ο Mayweather είναι αίτητος. 51 νίκες νομίζω έχει. Τελευταία φορά που έπαιξε ήταν με τον Μαγκρέγκορ, αν δεν κάνω λάθος, που είχε κερδίσει. Είναι αίτητος, είναι με το μεγαλύτερο, που θα να πούμε, 27 Ιουνίου θα γίνει αυτό. Θα είναι, όπως πώς λέμε, Final Four στο μπάσκετ, κάτι τέτοιο είναι. Μιχάλη μου, πραγματικά αν είμαι εδώ θα προσπαθήσω οπωσδήποτε να έρθω να δω αυτή τη μεγάλη σου στιγμή με έναν παγκόσμια φήμης, έναν τύπο που τον λατρεύουν όλοι, το Mayweather. Μεγάλη τιμή για τον Μιχάλη τον Ζαμπίδη και χάρηκα πάρα πολύ που έκλεισε αυτό τον αγώνα. Λοιπόν, συνεχίζουμε άλλα. Α, να ωραία νέα. Η εφορία καλείται να επιστρέψει 60 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σε ποιους?
0: Στη Σακύρα.
3: Ναι.
5: Ρούφεν.
3: Γιατί ήταν λάθος που τις τα πήρανε, βγήκε το πόρισμα.
1: 60 εκατομμύρια.
0: Ναι, 60 εκατομμύρια. Ωραία, δεν είναι να σου πούνε, αχ, κάναμε ένα λάθος. 60 εκατομμύρια. Πού δεν θέλετε να σας τα βάλουμε
3: σε αυτό. Καλά, δικά της θα τις τα είχαν πάρει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι τα κατάφερε εκεί και τις δώσανε πίσω τις κοπέλες. Μπράβο. Θα γίνονται και αυτά. Να ευχηθούμε στο Στέλιο Ρόκο που η κόρη του τραγουδιστή είπε το Yes I Do στον αγαπημένο της, θα γίνει πεθερός. Ο Στέλιος Ρόκος. Ο Στέλιος θεωρώ ότι αξίζει τα καλύτερα, παιδιά. Μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Ένας πολύ μεγάλος μουσικός και ένα υπέροχο πραγματικά παιδί. Σμαράγδα Καρύδη, ηθοποιός, επιστρέφει στο Σανίδη για να πρωταγωνιστήσει στην κωμωδία του Σεξ που θα ανέβει στο Εθνικό Θέατρο. Χθες θα πούμε ότι στο The Tonight είχαμε και τον αγαπημένο Θοδωρή Αθερίδη που στην ερώτηση που του έκανα τι γίνεται με τη ζωή σου και με όλα αυτά, είπε για πρώτη φορά αρκετά πράγματα για τη Σμαράγδα και για την αγάπη του και για το πόσο σημαντικός άνθρωπος είναι στη ζωή του. Και πράσινο comeback στο ΓΑΠ, στο ΓΑΠ, το Γιώργιο Παπανδρέου, έτσι, που όμως στον ιστιοπλοϊκό όμιλο Πειραιά, όπου αρχίζει τις εργασίες του, το 9 Sick The Met The Met. Τι είναι αυτό, ρε?
1: Τι είναι αυτό?
5: Τι είναι αυτός?
0: Δεν ξέρω. Κάτι κάνει ιστιοπλοεία ο κύριος Παπανδρέου, ο Γιώργος.
1: Τι τα θέλει τα αθλήματα τώρα, αφού δεν τον πάνε.
0: Αυτό είναι ικανός να πούμε στο ιστιοπλοϊκό να του φύγει αλυσίδα. Και ας μην έχει αλυσίδα, ναι.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Τι ωραίο τραγούδι πραγματικά.
1: Λοιπόν, ο αγαπημένος μας καφές Λουμίδης Παπαγάλος έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδης Παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει δύο νέες γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύσεις, τι άλλο θέλουμε. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα και με βανίλια. Για ένα χρόνο λοιπόν, πείτε μας ποια γεύση θα θέλατε να δοκιμάσετε. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο 19619 γράφοντας φέρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. Mediatel, χρέωση 0,34 ευρώ. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Άνοιξαν οι τηλεοράσεις απότομα, κυρίες και κύριοι, με τον Νίκο Φουλ.
2: Με ποιος ανοίγει τηλεοράσεις?
0: Όχι, άνοιξαν απότομα τηλεοράσεις εδώ πέρα που έχουμε μέσα και ήταν φουλ. Ποιος πρέπει το βράδυ τόσο πολύ τηλεοράσεις?
3: Ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, αγαπημένε.
2: Παρακαλώ, σκεφτείτε το καλοκαίρι εκτός δρόμου, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο γουμενίτσα μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com, κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο για διακοπές, ξεκινούν από τη διαδρομή φυσικά και κάθε εβδομάδα εμείς θα έχουμε ένα νικητή ο οποίος κερδίζει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Και αν δεν σας ο τυχερός, στείλε μήνυμα στο Viber στο 6936101022. Γράψε Venturi Ferries και το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση.
0: Μάλιστα. Βλέπω εδώ ο Χριστιανό έχασε τον 14ο τίτλο. Παρακολουθώ αραβικό ποδόσφαιρο. Και επειδή τον έχει και στην τηλεόραση, έβλεπα τι ακριβώς έγινε. Από την 14ο τίτλο ήταν μπροστά. Πώς το χάσανε, δεν ξέρω. Από την Al Nassr. Όλοι έχουν ένα Al μπροστά εκεί. Αλ Μπάντι, όλα αυτά που λες. Αλ Χαμπίμπι, Αλ έτσι, Αλ Νάστρ. Και έχασε. Και ήταν ωραία, αλλά στην Αλ Νάστρ ποιος παίζει, Γιώργο? Ο Μπενζεμά.
2: Ποιος παίζει στην Αλ Νάστρ?
0: Ρε, έχουν κατεβεί όλοι οι παικταράδες που ξέραμε. Παίζουν εκεί, να πούμε. Όλοι οι παικταράδες
2: καλά,
0: που βλέπαμε.
2: Πληρώνουν καλά αυτοί εκεί κάτω, λες.
1: Θα πληρώνουν καλά, λέει. Και η Τζορτζίνα έγινε ξανθιά για να σπάσει την κατάρα.
0: Η γυναίκα του έγινε ξανθιά.
1: Η Τζορτζίνα έγινε ξανθιά. Είδα τον Δημήτρη Γιαννέτο που.
2: Ο Γιαννέτος την έκανε.
1: Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, πιστεύω δεν έγινε ξανθιά. Πιστεύω ότι φοράει περούκα.
0: Α, εντάξει, αυτό δεν
2: είναι. Πάντως εδώ γράφουν τα δημοσιεύματα ότι ο Γιαννέτος λέει έκανε ξανθιά.
1: Ναι, αλλά τη βλέπεις ξαφνικά μια γυναίκα με λαχρινή, με μαύρο, να πηγαίνει στο ξανθό λίγο περίεργο. Θα της είχε μείνει το μαλλί στη χούφτα. Ναι.
0: Εγώ που βρήκα πολύ τώρα είδα τον αυτόν. Είδα χθες το φίλο μου τον Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια.
0: 24 χρόνια και τον είδα, ρε φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Τη Χαλκιδική, φίλο. Και λέω, τι κάνεις, ρε Μινά, πού, τι γίνεις, ζεις? Μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
1: Ο Μινάς.
2: Πώς γίνεται αυτό?
0: Ναι. Του λέω κι εγώ, του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις? Του λέω, τρεις κάνουνε, λέω.
2: Ναι.
0: Μου λέει, έγινε παπάς.
1: Α, έτσι.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Green. Σφαίρα.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Να δω

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
9: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
10: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
11: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now. Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στη Νότο Γκάς Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Νότο Γκάς Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
14: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Ακούστε κάτι τώρα, γιατί θέλω να πω κάτι σημαντικό. Στην κηδεία μου θα ήθελα αντί Στεφάνων, αν γίνεται να μου δώσετε τα λεφτά από τώρα.
18: Πρωινό Σφαίρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 15 λεπτά 16 πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Λιανός, παρακαλώ.
2: Α, και ήμουν και εγώ.
0: Έχει πέσει, μάλιστα.
2: Και ο Νίκος Καλούδης.
0: Λοιπόν, και ο Νίκος Καλούδης, πάμε να δώσουμε λεφτά. Ένα χιλιάρικο, παρακαλώ, πρωί-πρωί, έτσι να το δώσουμε σε εσάς. 1000 ευρώ, παρακαλώ, και νομίζω ότι είναι μεγάλο ποσό. Τι να έτσι πρέπει, δεν καταλαβαίνω.
3: Χιλιάρικο, ρε παιδιά.
0: Ένα χιλιάρικο, ρε
3: φίλε. Εντάξει, επειδή είμαστε τυχεροί, χθε δεν σπιρτάμαστε και σήμερα.
0: Μα μάλιστα, όσο
1: πάει. Θεωρεί τύχη που δεν δώσαμε χρήματα.
3: Ναι, το θεωρήσω, τι να θεωρήσω.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ. Καλό!
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω την ένταση του τηλεφώνου και είμαστε έτοιμοι για το τηλέφωνο που θα δώσει πρωί-πρωί τη χαρά σε κάποιον άνθρωπο. Καλημέρα!
6: Καλημέρα!
0: Γεια σου, ποια είσαι?
6: Η Μαρία, η γνωστή.
1: Ήμουν σίγουρη.
3: Να τα μας.
0: Η Μαρία από την Κρήτη.
1: Ναι, καλέ.
3: Χιλιάρικο.
0: Δεν είναι δυνατόν. Μαρία, πόσες μέρες προσπάθησες να πιάσεις και δεν έπιανες?
1: Κάθε μέρα.
6: Ναι.
0: Κάθε μέρα.
6: Κάθε μέρα ήταν
0: ποια φορά.
6: Κάποια πρωινά.
0: Α, εντάξει, πάλι σωθήκαμε ευτυχώς και δεν βγήκα. Μαρία, στο τέλος θα νομίζω ότι μόνο εσύ παίρνει τηλέφωνο, έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι.
6: 15 μέρες έχω.
0: Ναι, α, εντάξει.
1: Τη σβήνει το ημερολόγιο μία-μία.
0: Μαρία, ποια φορά. Ποια είναι αυτή η φοβερή. Ποια. Δηλαδή, ποια. Ποιο.
1: Εγώ βοήθησα τη σκέψη σου.
0: Έβαλα τα ματάκια, με έβαλα τα κεράκια.
1: Πόσες φορές να έχουμε βγάλει στον αέρα?
0: Εγώ και θέλω να το πω όμως, γιατί δεν θέλω να το πω. Ποια δηλαδή θέλω να πω, ποια.
2: Αμαύρε, Γρηγόρη.
0: Μα δεν μου βγαίνει, θέλω να πω, ποια φορά.
7: Ο Πάοκ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια. Έβαλε τα χέρια στα μάτια του και.
0: Έβαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε τα χέρια του. Κατάλαβε. Ποια φορά είναι αυτή που παίζεις?
6: Ούτε εγώ θυμάμαι.
0: Κάτσε, το έχουμε πέντε, πέντε.
1: Έβαλε δύο-τρεις φορές κάθε εβδομάδα.
0: Ναι, έχουμε παίξει πέντε φορές.
6: Λιγότερες.
0: Λίγο, έλα, σταμάτα, Μαρία. Σταμάτα. Στους φακέλους και στους φακέλους.
1: Δεν λέγε τη βόμβα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις τι κάνει, Μαρία, έτσι. Παίρνει πριν το πω. Θα παίξουμε, πάμε έτοιμοι. Ναι. Με το που θα πω, καλά, λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
6: Δεν είμαι η μόνη, όλοι παίζουν έτσι.
0: Εντάξει, Μαρία, μην απολογήσει. Λοιπόν, Μαρία, καλά κάνεις και παίρνεις. Έχω εδώ πέρα τους φακέλους. Αγελάδα, λουλούδι. Σουβλάκι, ούφο, κεραυνός. Μουστάκι, ροζ, βούλες με στόχο. Διάλεξε τρεις.
6: Το ροζ. Την αγελάδα. Και τις βούλες.
0: Μπροστά στην κάμερα, live στο Instagram. Ανοίγω την αγελάδα και έχει μέσα το 1. Ψάχνουμε το 6 και το 0. Ανοίγω τις βούλες και έχει το 5. 5 και ένα 6, άλλος άσος δεν υπάρχει. Ο Ρόζ ήταν ο 7. Άντε, μαράκι μου, θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά. Να σε καλά, γεια. Να κάνουμε μια στήλη με τη Μαρία. Να κάνουμε μια στήλη με τη Μαρία.
2: Έλα, Γρηγόρη, άσε μας τώρα.
0: Μια φορά την ημέρα δεν κερδίζει ποτέ. Ούτε βλέπω να κερδίζει Μαρία. Φιλάκια, Μαράκι!
2: Γεια σου, Μαράκι!
3: Έκλεισα, παιδιά, γεια σας.
0: Αυτό είναι επειδή γενικά δεν βάζουμε πολλά βιολιά και τέτοιες ώρες εμείς, αλλά αυτό είναι το κυρίως τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, που όπως έτσι
2: κάνω. Δεν έβαλες αυτό που σου έβαλα να ακούσω.
0: Αυτό είναι, Παναγί μου.
2: Δεν είναι καινούριο τραγούδι, είναι.
0: Είναι το καινούριο του τραγούδι. Είναι καινούριο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη που το κάνει επανεκτέλεση.
2: Άρα δεν είναι καινούριο.
0: Τη Γλυκερία. Σε στίχους μουσική του Στέλιου Φωτιάδη, του Αντρός τη Γλυκερία.
1: Ήταν λαϊκή απέτηση.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το τραγούδι αυτό το βάλανε.
3: Έγινε άσχημα τώρα, έτσι όπως το δούμε.
0: Αυτό το. Ναι, φαίνεται ότι ξέρει. Αυτό το τραγούδι. Χαμήνωστε λίγο, ρε Νίκο. Μιλάμε μαζί πέντε άτομα, ρε φίλε. Τραγουδάει αυτό.
2: Δεν λοιπόν, μίλησε κανένα. Δεν
0: μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω.
3: Είναι δυνατά η μουσική.
0: Δυνατά η μουσική. Θέλω να πω ότι το τραγούδι αυτό το κάνανε έτσι πάλι για την. Από ό,τι είπαν, δηλαδή. Έλα μωρέ για πλάκα να το ρίξουμε μέσα να το φτιάξουμε και έγινε super επιτυχία.
1: Έγινε viral στα social και επειδή έγινε ακριβώς viral στα social αποφάσισαν να το βγάλουν κανονικά.
0: Ενώ το κάνανε πιο πολύ για παιχνίδι, ρε παιδί μου.
1: Είναι στο πρόγραμμα που λέει ο Σαντικάη.
0: Ναι, και νομίζω ότι είναι και στο καινούργιο του δίσκο. Νομίζω είναι και μέσα. Ναι, στην καινούργια του δουλειά που λέγεται Ήρωας και βγαίνει σε λίγο.
2: Τέλεια.
0: Στα πόλα. Στα πα όμορφα.
2: Μεταξύ...
0: Στα πα ωραία.
2: Too much
0: στα πα καλά. Στα πα όμορφα, ωραία, νοικοκυρεμένα.

0: Τι βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, η Τουρκία βάζει φωτιά στο Αιγαίο με το νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Και από εκεί που φαίνεται ότι πάμε να ηρεμήσουμε λίγο, οι τύποι από δίπλα δεν σταματάνε με τίποτα.
1: Γιώργο, λοιπόν, μας ακούς?
0: Όχι, είπαμε, δεν μας ακούει. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα. Αυτό το έβλεπα εδώ στο Καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα και έτσι είπα να σας το αναφέρω. Για αυτό που σχολιάζουν εδώ πέρα με αυτό το νόμο, περιμένουμε να βγει στην Τουρκία και έχουν πάρει φωτιά πάλι. Όλοι οι πολεμικοί, πώς το λένε, οι αναλυτές για όλα αυτά που θα συμβούν εδώ πέρα στη γειτονιά μας. Λοιπόν, νέα για τον καιρό, Σάκη Σαρνότογλου, όπως πάντα την ίδια ώρα.
2: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
3: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα και προβλέπεται η μέρα να κυλήσει με αραιές συννεφιές. Κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές, μάλιστα αυτές δεν αποκλείεται να δώσουν κυρίως τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι γενικότερα από διάφορες διευθύνσεις, πρόσκαιρα στα 5 μποφόρ, τη μορφή θαλάσσιας άβρας στα παράκτια και η θερμοκρασία κατά μέσο όρο γύρω στους 24 με 25 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Τώρα η Τετάρτη 20 Μαΐου θα κυλήσει με λίγα σύννεφα και πάλι όμως αυτά το μεσημέρι, αργά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινότερες όμως ημιορεινές περιοχές. Οι άνεμοι πρόσκαιρα βόρειοι στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία μετάβλητη. Τώρα, η 5η 21 Μαΐου αναμένεται να κυλήσει με αρκετά μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η πιθανότητα είναι μικρή αλλά υπαρκτή και πάλι για κάποιες τοπικές μπόρες στις απογευματινές ώρες, στα ορεινά κυρίως. Ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο και θα έχουμε κοντά στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες της 5ης. Η Παρασκευή δείχνει να γίνεται ο καιρός αρκετά άστατος στις περισσότερες περιοχές Αττικής, με διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τους ανέμους να πνέουν πρόσκαιρα βόρειοι στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία να παρουσιάζει κάποια μικρή πτώση της τάξης των 2 και 3 βαθμών. Και το Σάββατο θα κυλήσει με κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά και πιθανότητα και πάλι για μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις και τη θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 και τοπικά και 26 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
2: Σε ένα στέφανο του Μάη.
4: Με φώναξε κανείς.
2: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι σουφλέρις King Size είναι τώρα η περίοδος η καταπληκτική που είναι τα τελευταία έτσι ανοιξιάτικα, αλλά που θέλει λίγο το βραδάκι, έτσι κάτι πολύ ωραίο μπουφανάκι, κάτι λινά, κάτι τα μπουφανάκια τα ανοιξιάτικα που τα έχει σε 30 με 40% έκπτωση. Σουφλέρις King Size για τα μεγάλα νούμερα, για ανθρώπους που έχουν έτσι παραπάνω κιλά και αγχώνονται ότι φέτος το καλοκαίρι δεν θα προλάβουν να φορέσουν έτσι πιο μικρά νούμερα. Λοιπόν, αυτό είναι ο σουφλέρις King Size με Tommy Hilfiger, με Nautica, με Lee, με Wrangler, Jack & Jones, με Columbia, Cost, γιατί έχει αποκλειστικά αυτές τις φίρμες στα μεγάλα νούμερα στην Ελλάδα, δεν τα βρείτε πουθενά αλλού. Οπότε να θυμάστε ότι υπάρχει εκεί πέρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 52 β στο τερματικό σταθμό του μετρό στο Ελληνικό, υπάρχει στη Κολοκοτρώνη 13 στο Χαλάνδρη και Εθνικής Αντιστάσεως 37 στον Πειραιά. Αυτό είναι ο σουφλέρης King Size. Έχουμε δώρο επιταγή κάθε Παρασκευή που κληρώνουμε για να πάτε να ψωνίσετε. 6936-101022, γράψτε σουφλέρης και ονοματεπώνυμο και θα βρείτε πραγματικά πάρα πολύ ωραία ρούχα. Εδώ και ο Παναγής κάθε φορά που πηγαίνει θα βρει πάντα να φύγει. Δεν μπορείς να πας σε αυτό το μαγαζί χωρίς να πάρεις κάτι.
1: Να πάω τώρα, άσε με.
0: Θα πάμε για το καλοκαίρι. Τώρα θα πάρουμε. Ήρθαν τα καλοκαιρινά, τα καινούργια. Γίνεται είναι φανταστικά. Πραγματικά δηλαδή τα παιδιά κάνουν απίθανη δουλειά.
2: Αν είσαι γυναίκα και θέλεις το χρόνο με το μέρος σου, άκουσε με προσεκτικά και σταμάτα ό,τι κάνεις. Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Bell από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed έχει κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά που επαναφέρουν την ελαστικότητα στην επιδερμίδα σου, επιδιορθώνουν τις ρητίδες και καταπολεμούν τις κυλίδες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη skincare σειρά. Ξεκινάς με τον ορό εντατικής ανάπλασης Eva Bell Regenerating Serum που αναπλάθει την επιδερμίδα, γεμίζει και λιένει τις ρητίδες χάρη σε ισχυρά δραστικά συστατικά που είναι εξαιρετικό, υπογραμμίζω. Συνεχίζει με την Eva Bell κρέμα ημέρα με αντιλιακό δίκτυο προστασίας και πραγματικά μετά συνεχίζεις και με την κρέμα ανοιχτός ματιών και προϊόντα εντατικής επανόρθωσης. Eva Bell της Intermed, αναζήτησε τη σε φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για παιδικό τραγουδάκι, έχουμε πάει ακριβώς στις 8, οπότε για να ακούσουμε μια παιδική φωνή, δύο ή τρεις, να δω τι θα μας πούνε. Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα! Πώς σε λένε?
3: Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνο, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Γλυφάδα.
0: Πολύ ωραία. Ωραία μέρα έχει εκεί.
3: Ναι, μια χαρά.
0: Πού πας, σχολείο πας?
3: Σχολείο, ναι.
0: Τι τάξη?
3: Τετάρτη.
0: Και τι μάθημα έχετε πρώτη ώρα?
3: Γλώσσα. Και γράφουμε και τεστ.
0: Όχι, ρε φίλε. Πω, τώρα έχεις το άγχος εσύ και εγώ τώρα σου μιλάω. Πώς είσαι, νιώθεις ότι θα τα καταφέρουμε? Εντάξει, δεν αγωνόμαστε κιόλας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα, έτσι.
3: Ναι.
0: Εντάξει,
1: γλώσσα, μαθηματικά είναι η πρώτη ώρα.
3: Ναι.
0: Τι στη ζωή σου, λέω, πάτε με
1: το
0: τον Κωνσταντίνο.
1: Κλασικό είναι αυτό, παιδιά, μάλιστα. Το θυμάμαι.
0: Κωνσταντίνο, μήπως ξέρεις κανένα ανέκδοτο έτσι να μας πεις να γελάσουμε?
3: Όχι.
0: Α, εντάξει. Ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις? Γιατί ζητάμε από τα παιδάκια τώρα που βγαίνουν να λένε ένα ανέκδοτο άμα θέλουν. Άρα εσύ δεν θυμάσαι κάποιο. Ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
3: Το μόνο Ολυμπιακό στρανού.
0: Ξέχνα μόνο Ολυμπιακό. Ράσε το παιδί, ξένα το ότι ζητάει.
4: Λέει
0: Νίκο,
4: ο τρανός τέτοιο πράγμα.
0: Λέει ο τρανός τέτοιο πράγμα.
1: Δεν πιστεύω να λέει κακές λέξεις μέσα.
3: Όχι, δεν λέει κάτι.
1: Λέει.
0: Δεν λέει κάτι. Γιατί άμα λέει κακές λέξεις, Κωνσταντίνο, το καταλαβαίνεις ότι μας ακούνε πολλά παιδάκια μικρότερα και από σένα και δεν είναι καλό να ακούγονται τέτοιες λέξεις, έτσι, στον αέρα κακές, το καταλαβαίνεις. Αν δεν λέει, εννοείται να το παίξουμε. Έχουμε βάλει όλους τους ύμνους, τους ύμνους των ομάδων που τις έχετε ζητήσει και με πολύ μεγάλη χαρά τα βάζουμε όλα. Νίκο, το βρήκες?
4: Όχι,
0: δεν μπορεί να το βρει αυτή τη στιγμή, μου λέει ο Νίκος. Πώς λέγεται ακριβώς ο τίτλος του τραγουδιού? Άμα να μου το πεις, γιατί συζήτηση κάνουμε, Κωνσταντίνε. Μια θα λες εσύ, μια θα λέω εγώ. Πρέπει να τα πείσουμε για να αποφασίσουμε να μιλήσουμε. Τι γίνεται τώρα που δεν μπορούμε να το βρούμε? Γιατί αν δεν έχεις τον τίτλο, λίγο δύσκολο εδώ πέρα ο Νίκος να ψάξει να το βρει. Νίκο, μήπως κάνεις κάποια. Πες, το βρήκες?
4: Λέγεται Mandela Effect.
3: Αυτό λέει.
2: Αυτό είναι. Άμα σου πω ότι το βρήκαμε.
0: Ναι, το βρήκαμε, Κωνσταντίνε. Τυχερέ, είδες ότι έχει καλή διάθεση. Αν και Παναθηναϊκός ο Νίκος, αμέσως να σου βρει να σου κάνει το χατήρι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, βλέπω μακριά να έρχεται ο Δημήτρης, ο Κώστας, ο Μπάμπης, ο Μιχάλης, η Μαρία. Ο Νίκος, ο Παναγής, η Νάνση, ο Κώστας. Ο Γιάννης, η Σοφία, η Ζηνοβία και η Κέτη. Ο Στάθης, μαζί με τον Κυριάκο, τον Μπάμπη. Ο Νικόλας, ο Αναστάσης. Ο Γιώργος.
1: Έλα μωρέ Γρηγόρη, τελείωνε.
0: Κάτσε αφού βλέπω κι άλλο κόσμο. Και πίσω από όλους αυτούς με μια σημαία να τρέχει ένας σκήνος με κλειστό μάτι, ξύλινο χέρι και ξύλινο πόδι. Ποιος είναι, Κωνσταντίνε?
3: Ο Καπετάνιος.
2: Ναι.
0: Μάλιστα, Καπετάνιε.
5: Δεν σας ακούω.
0: Μάλιστα, Καπετάνιε.

0: το σχολείο, παιδιά! Καλό τεστ, καλό τεστ!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: σημαίνει και φάμαστε.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3-19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Πώς ξεχωρίζει το λάδι αν είναι περσινό ή φετινό? Φίλε μου, άμα έχει μαζέψει τις τελείες πέρυσι, είναι περσινό. Αν τις έχει μαζέψει φέτος, είναι φετινό.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Το σφαίρα password είναι 0. 0. 0.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος έχει πέσει λίγο το ίντερνετ εκεί και δεν μπορούμε να κάνουμε σύνδεση. Δεν πειράζει, ανά πάση στιγμή αν ξαναβρεθεί θα τον έχουμε στον αέρα. Να πούμε λοιπόν, Ανδριόπουλος, παιδιά, έχουμε και το καλάθι γεμάτο κρέατα. Έτσι, να το δώσουμε τώρα, Παναγία, να κάνεις και την κλήρωση.
1: Βεβαίως, Γιώργο.
0: Ένα σπίτι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο, από το μάρκετ που αυτό τόσο πολύ αγαπάτε και πραγματικά τόσο πολύ στηρίζετε και επιβραβεύεται τον Ανδριόπουλο για όλο αυτό που κάνει και δίνει κάθε μέρα, θα το λέω, μέχρι να τελειώσει κάποτε αυτή η εκπομπή. Πραγματικά τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ αυτή την οικογένεια.
1: Για καλοκαίρι, γενικά εννοείς.
0: Όποτε τελειώσει αυτή η κατάσταση, θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτό που κάνανε για την Ελλάδα.

0: και θα έχουν ένα και βραβείο από εμάς, γιατί είναι κοινωνικό αυτό που κάνουν, να δίνουν κάθε μέρα σε μια οικογένεια για μια εβδομάδα κρέατα. Τα μπορούν να φάνε και βοηθούν τον οικονομικό προϋπολογισμό. Μια εταιρεία, πραγματικά εταιριάρα. Γι' αυτό και από το 1983 εδώ οι Αθηναίοι την προτιμούν πάρα μα πάρα πολύ. 6936-10-10-22, Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο. Καλή σας επιτυχία για την κλήρωση που θα γίνει σε λίγα λεπτά. Πάμε να δούμε λίγο την κίνηση. Ο Βαλάντης δεν είναι σήμερα μαζί μας. Ο Παναγής θα μας πει λίγο τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας.
1: Τι λέει, έχει κίνηση.
2: Traffic!
0: Τράφικ είπε.
2: Λοιπόν, τα κλασικά παιδιά, τράφικ έχει, αλλά τράφικ έχει σε κεντρικές αρτηρίες όπως είναι η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα, τα κλασικά δηλαδή, τα ίδια αυτά που λέμε κάθε μέρα από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι και πολύ χαμηλά κάτω στο Αιγάλεο. Στο λιμάνι του Πειραιά επίσης παρατηρείται έτσι μια συμφόρηση. Η λεωφόρος Αλίμου είναι ψιλοκαλά για σήμερα. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης είναι λίγο χάλια τα πράγματα και στην Αττική Οδό. Αυτό και εκεί λεωφόρο Πεντέλης τόπους έχει λίγο κινησούλα.
0: Τόπους
2: έχει λίγο κινησούλα και στη λεωφόρο Πεντέλης. Αυτά παιδιά, τα κλασικά σημεία. Άμα μπορείτε να τα αποφύγετε, έχει καλός. Δεν μπορείτε. Πρωινοσφαίρα. Ναι.
0: Πρωινοσφαίρα που πραγματικά έχει φέρει το καλοκαίρι και πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι το καινούριο του Αργυρού. Που μην τρομάξετε.
3: Ετοιμαστείτε για γάμους και γλέντια.
0: Είναι γλεντζέδικο, είναι το καινούριο.
2: Είναι παραόντα.
0: Ξεκινάει με καμπάνες. Και για να δούμε αν σας αρέσει ή όχι, πώς λέγεται.
2: Όπως το είπες.
0: Καμπάνες.
2: Καμπάνες
3: λέγεται.
0: Αφιερωμένο στον Ντόλτσε.
2: Καμπάνα.
3: Περαστικά στο Στέλιο, Καλιανάρος.

0: Έλα, Παναγή μου.
1: Αχ, λοιπόν, παιδιά, εδώ θα σας πω, Στίχημαν Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημαν, nation.stichiman.gr. Ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Το Στίχημαν Nation θα βρει διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στίχημαν GBL, για τους τελικούς προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος, εννοείται. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερο στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Ξέρεις την Green Cola, όμως αυτό που ίσως δεν ξέρεις είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, σόδες, μίξερς και πολλά άλλα. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι, τίποτα, μηδέν σου λέω, σε κανένα από τα αναψυκτικά της, και έχει 14 ζωή να έχουν. Γιατί άμα είσαι Green σε όλα και όχι μόνο στην κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, Fortizan, παιδιά, το μεγάλο δώρο των 8.500 ευρώ. Αυτός ο καναπές και το coffee table είναι ένας καναπές που πραγματικά θεωρείται διαστημικός. Ένας από τους πιο ωραίους καναπέδες που έχετε στη ζωή σας, θα μπει στο σπίτι σας. Δώρο θα το κάνουν τα παιδιά λίγο πριν φύγουμε για τη Ρόδο, κάπου στις 4 Ιουλίου. Fortizan είναι η εταιρεία η μοναδική που δεν έχει showroom στην Ελλάδα, που ό,τι βάλετε στο μυαλό σας, ό,τι βάλετε στο μυαλό σας, πραγματικά το φτιάχνουν. Με ό,τι βαλάντιο έχει ο καθένας, μπορεί πραγματικά να τους πει ότι αυτά τα χρήματα έχω, τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό. Από μια καρέκλα μέχρι έναν καναπέ και για επιχειρήσεις και για τα σπίτια. Το κάνουν κιόλας βέβαια τρισδιάστατο για να το δείτε στον υπολογιστή πώς ακριβώς θα είναι στο σπίτι σας μέσα αυτό που ζητάτε. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά από το μέλλον. Είναι μια εταιρεία που σαρώνει και Ελλάδα και στην Κύπρο. Μπείτε www.f4design.gr για να τους δείτε και πραγματικά να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, να τους πάρετε ένα τηλέφωνο στο Περιστέρι, είναι τα γραφεία, να πάτε και από εκεί, να τους συναντήσετε από κοντά, να τους πείτε ό,τι έχετε στο μυαλό σας. 6936 10 10 22, στέλνετε μηνύματα, γράψτε F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση 4 Ιουλίου για αυτό το μεγάλο καναπέ. Το μόνο που ζητάει η εκπομπή είναι ένα κουτί γλυκά, όποιος το κερδίσει.
2: Πάλι στο φαΐ το νου σου, μωρέ Γρηγόρη μου.
0: Τι θες να πω, ρε,
1: θα πω στο Περά να σου στείλουν ένα κουτί γλυκά να ηρεμήσεις.
2: Έλα τα ζώδια.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Κάτσε να δυναμώσω. Δώστε το κι εσείς δυνατά. Έλα να ξυπνάμε πρωί.

Καλημέρα σε όλη την παρέα μου στο TikTok και στον Νίκο τον Καλούδη. Νάνση Αντωνίου, με S και D, έτσι θα με βρείτε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Good morning, be on holidays. Τον έχεις βάλει λίγο χαμηλά το Θοδωρή στα αυτιά.

όπου και αν είστε, πάτε στη δουλειά, γυρνάτε από τη δουλειά, είστε σπίτι, είστε κάπου που δεν πρέπει να ξέρουμε ότι είστε. Είστε στο εξωτερικό. Καλημέρα σε σένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Και ξεκινάω με κρυούς. Αν δεν δείτε ολοκληρωμένη τη δουλειά ενός συνεργάτη σας, μην βιαστείτε να τον κατηγορήσετε. Ο δρόμος που έχετε να διανύσετε προκειμένου να βελτιώσετε τις σχέσεις σας είναι ακόμα αρκετά μακρύς, γι' αυτό αξιολογήστε τις με καθαρό μυαλό, αφήνοντας στην άκρη πιέσεις και υπερβολές.

0: σε παίρνουν ένα τηλέφωνο έτσι απλά για να δουν τι κάνεις. Χωρίς δεύτερες σκέψεις. Περνάω στα ταυράκια. Θα πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Πόσο του μήνα έχουμε?
1: Πόσο?
0: 19.
1: Ναι. Τι σε θυμήθηκα.
0: Πήρα έτσι απλά. Ταυράκια λοιπόν, πες το.
1: Λαμπρινή.
0: Σε δύσκολους συνεργάτες φερθείτε με τυπικότητα ώστε να αποφύγετε προστριβές και εντάσεις. Με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στην εργασία σας, είναι σίγουρο πως η ψυχολογία σας θα έχει σκαμπανεβάσματα. Θα σας κάνει καλό να μείνετε λίγο μόνοι για να βρείτε τις ισορροπίες σας. Η μοναξιά δεν δούλεψε ποτέ κανέναν, αν την αντέχετε. Εγώ προσωπικά δεν την αντέχω καθόλου. Γιατί δεν την αντέχω και δεν θέλω. Γεια σου Μάρο. Στέλιο μου, σου είπα σιδερένιος. Γεια σου Χρύσα.

0: φίλες και αγαπούλες, έλα ξυπνήστε λίγο. Καλημέρα στη Σαντορίνη, γεια σου Μαρία. Καλημέρα και στη Σάντι. Και συνεχίζω με τα διδυμάκια. Πρέπει να φανείτε λίγο προσεκτικοί στις κινήσεις σας, γιατί δεν σας συμφέρει να ταραχθούν κάποιες ισορροπίες της ζωής σας. Φροντίστε να μετράτε τα λόγια σας και μην ανοίγεστε σε πρόσωπα που δεν αξίζουν την εμπιστοσύνη σας ή τα διακρίνει η έλλειψη επαγγελματισμού. Εκεί, με αυτά τα πρόσωπα, το νου σας. Δεν ξέρετε για πότε θα σας εκθέσουν.
1: Γεια σου Ελένη με την καλαματάρα.
0: Καλημέρα και στο showroom στη Ματίνα.

0: καρκινάκια, ανταλλάξτε επιχειρήματα σε συζητήσεις που θα γίνουν στον εργασιακό σας χώρο. Αποφεύγοντας τις λογομαχίες εσείς οι καρκίνοι, επιλέξτε με προσοχή αυτά που πιστεύετε ότι σας ταιριάζουν και παράλληλα φροντίστε να τα ερευνήσετε για να μπορέσετε να προσαρμοστείτε πιο εύκολα στα νέα δεδομένα. Καλημέρα στο Θοδωρή και στη Βουτινή, στην Εύα από Λάριμνα, στην Αφροδίτη, στην Μπέκη Θεολόγη.
1: Αν δεν ακούσω την καρδιά μου να χτυπάει,
0: στο Διονύση τον Κυπριώτη, τον

0: πολλά. Ζητήστε αυτά που μπορούν να σας δώσουν. Αλλιώς βρείτε τα αλλού. Καλημέρα στην Ταξιτζού την Αθηνά. Γεια σου Γιώτα. Γεια σου Θάνο. Να πω μια καλημέρα και στο Μάρκελο που τον είδα χθες. Είναι τόσο γλυκό πλάσμα και μου λέει ότι μας ακούει κάθε πρωί.
1: Καλημέρα στη Λαμία.
0: Συνεχίζω με τα λιοντάρια. Αν νιώθετε κουρασμένοι, βρείτε χρόνο για να χαλαρώσετε και να ηρεμήσετε και μην τα βάζετε διαρκώς με τους άλλους. Δεν σας φταίνει οι άλλοι που είστε κουρασμένοι εσείς. Απαιτείτε προσοχή, λέει, σε κρεμότητες που αφορούν συναλλαγές και άμεση ρύθμιση των οικονομικών σας θεμάτων που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα επαγγελματικά σας. Μαρία Παπαδοπούλου.

Φορεματάρα φόρεσα χθες, ρουχάρες έχει, το νου σας. Δεσποινάκι, μιλήσαμε στο σαν σήμερα παιδιά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων σήμερα. Δεν είναι όλες τις στιγμές οι ίδιες και ούτε μπορούμε να πιάνουμε τόσο σοβαρά θέματα επειδή στέλνετε εσείς ένα μήνυμα τώρα. Είναι πάρα πολύ

0: υπερβολές.
1: Γιατί?
0: Υπερβολές. Μη μου λες, μη μου λες πως μ' αγαπάς. Δεν με γελάς, παραμύθια μου.
2: Γεια σου Αργυράκο.
0: Υπερβολές, μη μου λες, μη μου λες πως μ' αγαπάς. Εσύ κοιτάς τον καιρό σου να περνά.
1: Και περνάω εγώ στους Παρθένους. Οι εμπειρίες που έχετε συλλέξει θα σας δώσουν το έναυσμα για να προχωρήσετε πιο ουσιαστικά και να ασχοληθείτε περισσότερο με την αναβάθμιση της ζωής σας σε όλους τους τομείς. Φροντίστε να μειώσετε την κτητική σας διάθεση απέναντι στον σύντροφό σας. Είστε λίγο κτητικοί, τι σας έχει πιάσει? Και περνάω στο ζυγό. Μην αλλάζετε σχέδια στα οποία έχετε δει πρόοδο για κάποια άλλα που δεν εξασφαλίζουν θετικά αποτελέσματα. Σε όλα υπάρχει ένα νόημα, οπότε δεν υπάρχουν σημαντικά και ασήμαντα. Γιατί ακόμα και τα πιο μικρά είναι ικανά να διασφαλίσουν τα συμφέροντά σας. Και εσείς το συμφέρον σας θέλω να το έχετε ψηλά.

0: καλύτερης.
1: Μη μου λες πως δεν μ' αγαπάς.
0: Καλημέρα και στο Αγρίνιο και στην Ελευσίνα.
2: Γεια σου Σταβούλα, γεια σου Γιώτα. Έλα πάμε σε λέγη και καλημέρα στο Στέφανο, στη Σταματίνα, στον Αντώλη.

0: αγαπά.
1: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.
0: Μη ρωτάς αν αντέχω.
1: Μη με ρωτάς.
2: Καλημέρα και στον Πειραιά. Γεια σου Στέλιο.

0: Καλημέρα και στην Αφροδίτη και στη Λαμπρίνα.
1: Και συνεχίζω με τους Σκορπιούς. Προσέξτε, γιατί τα λόγια σας δεν συμβαδίζουν πάντα με τις πράξεις σας. Η επερευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζετε τα πάντα θα σας κάνει πια κάποιες φορές να νιώθετε προδομένοι. Νιώθουμε προδομένοι. Γι' αυτό πρέπει να είστε ρεαλιστές στις απαιτήσεις σας, αλλά και σε αυτά που πιστεύετε. Μην είστε τόσο ευαίσθητοι.

0: Τοξότες, ήδη σε αρέσκεια που εισπράτεται από τον περίγυρό σας προέρχεται από τη δική σας διωγγωμένη φαντασία που τα πλάθει όλα όπως θέλει. Η καχυποψία δεν είναι εύκολο να απογκιστρωθεί από το μυαλό σας. Είστε λίγο καχύποπτοι. Είναι όμως κάτι που πρέπει να ελέγξετε άμεσα και αποτελεσματικά. Να τελειώνουμε. Αθένιαν Στορ, καλημέρα. Άντζι Κέι Κάρτ, Βασίλη.
1: Ξέρω που το πας, εγώ σ' είχα
0: πιστεύει. Γεια σου, Αλεξάνδρα.

0: λοιπόν.
1: Παρακαλώ.
0: Ξεμπερδέψτε οριστικά με κάποια θέματα που σας αγχώνουν για να βρείτε την ηρεμία σας και να νιώσετε ασφάλεια. Δράστε με γνώμονα τη λογική και έπειτα με το συνέστημα, όχι με το συνέστημα πρώτα, γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να σας παρασύρουν τα πάθη σε ακραίες συμπεριφορές. Έχω άλλο τραγουδί. Το ξαναβάλεις. Γεια σου Αμερικλανάκη. Και συνεχίζω με υδροχώους. Δείξτε, λέει, εμπράκτου στην τρυφερότητά σας και κάντε την καθημερινότητά σας πιο γλυκιά και παράλληλα συναρπαστική. Αν όντως υπάρχουν πράγματα στη σχέση σας που δεν σας οδηγούν εκεί που ονειρεύεστε, δώστε τέλος πριν κάνετε κακό σε εσάς και τον σύντροφό σας. Ναι, άμα δεν σας αρέσει κάπου, να φεύγετε, παιδί, δεν υπάρχει λόγος να μένετε. Και κλείνω με τα ψαράκια. Αν είστε ικανοποιημένοι με τη σχέση σας, μπείτε στη λογική μιας δέσμευσης μελλοντικά ή κάποιες επισημοποίησεις για γάμο σας, βλέπω. Βγάζοντας από το ημερήσιο πρόγραμμα καυγάδες και διαφωνίες, κάντε καινούργιες γνωριμίες που θα σας ανοίξουν νέους δρόμους στα επαγγελματικά. Και δώσ

0: για break και ερχόμαστε πολύ πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Green. Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Ναι, έλα Γιώργο.
22: Έλα, λέ.
21: Μ' ακούς?
22: Σ' ακούω.
21: Ο μικρός.
22: Τι?
21: Είπε την πρώτη του λέξη.
22: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
21: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
22: Τι?
21: Είπε μπα. Είπε
22: μπαμά.
21: Όχι.
22: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
21: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
22: Μπάλα.
21: Ναι.
22: Είπε μπάλα.
21: Είπε μπάλα.
22: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
23: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
24: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Ξέρεις γιατί νιώθεις κούραση και εξάντληση όλη τη μέρα? Γιατί πας και δουλεύεις.
3: Πρωινό Σφαίρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 9 και ετοιμαζόμαστε για ένα. Πες το, για ένα δίλημα ζωής που Παναγίσσα εδώ πέρα γελάει την ώρα που το διαβάζει. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Πριν βέβαια να σας πω, μην ξεχνάτε ότι έχουμε Βαλμά, έχουμε το ψυγιάκι γεμάτο όλα αυτά τα υπέροχα τυριά, τη γραβιέρα, το κοφινάκι, όλα αυτά που πραγματικά έχουν κάνει τον Βαλμά πραγματικά να αγαπηθεί 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα. Μ' ακούτε κατά καιρούς που πραγματικά λίγο μπορώ να πω έχω μια έκρηξη πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Ίσως είναι και λόγοι που δεν μπορούν να συζητηθούν στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Αλλά
1: άλλη στιγμή
0: μπορεί να συζητηθούν γιατί πρέπει να ανοίξουμε πραγματικά κάποια στιγμή το κεφάλι. Φέτα στην Ελλάδα και να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει με τις φέτες και με αυτό το τόσο δικό μας τυρί που φτάνει στα τραπέζια μας. Λοιπόν, φέτα Βαλμάς, 70% πρόβιο, 30% γίδινο, είναι το γάλα αυτό που πραγματικά έρχεται από την Βόρεια Ελλάδα, έρχονται από τις ζώνες γάλακτος αυτές που από την ορεινή Χαλκιδική αγαπήσαμε πάρα πολύ. Είναι το κοφινάκι 100% το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα. Είναι όλα αυτά που κάνουν το Βαλμά μοναδικό. Δεν έχει πολλή ποσότητα, σας το ξαναλέω, όπου το βρείτε. Πραγματικά πάρτε το, ήδη έχει αρχίσει πλέον και κατευθύνεται σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω όταν θα πω ότι τώρα τελείωσε, δηλαδή όπου έχετε να πάει πήγε, τότε πραγματικά εύχομαι να το βρείτε και να μπορείτε να το έχετε στο σπίτι σας όσες φορές μπορείτε να το βρείτε. Γιατί το ζήτημα είναι ότι αν το φας και μία φορά, μετά δεν σου κάνει να φας και κάτι άλλο. Να τους έχει καλά ο Θεός για αυτό που κάνουν και για το αποτέλεσμα και πραγματικά το λέω αυτό για όλη αυτή τη σιγουριά που δίνουν και την ποιότητα. 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για το καλαθάκι ή μάλλον για το ψυγείο της Παρασκευής.
1: Το σημερινό email, αγαπητοί μου φίλοι, επέλεξα να είναι της Ζέτας
0: Μακρυπούλια
1: και του Θανάση.
0: Α.
1: Η Ζέτα και ο Θανάσης είναι ένα ζευγάρι παντρεμένοι. Έχουν δύο παιδιά. Το ένα τους παιδί είναι 26, το άλλο 28.
0: Μάλιστα.
1: Είναι παντρεμένοι πάρα πολλά χρόνια. Είναι παντρεμένοι, ξέρω εγώ, 30 χρόνια πώς είναι. Και λένε ότι εδώ και 2 με 3 χρόνια μας λέει η Ζέτα. Παιδιά, λέει, παραδέχομαι και εγώ. Το
2: 28,
1: παραδέχεται,
2: το
1: λέει,
2: ένα και το άλλο.
1: 26. Δεν έχει σχέση αυτό, είναι και καλά.
2: Γιατί το είπες, κάθομαι και γράφω.
1: Ναι, συγγνώμη, εντάξει ρε παιδί μου. Εδώ λέει και 2 με 3 χρόνια, Γρηγόρη, ακούς, γιατί μετά θα με ξαναρωτάς και με κνευρίζεις.
0: Σ' ακούω πάρα πολύ καλά. Ωραία. Βλέπω κάτι.
1: Ναι, όχι να μην βλέπεις, να κάνουμε εκπομπή τώρα, μιλάμε ένα δίλημα. Δεν θα ξαναπώ, το λέω.
0: Παναγίσαι,
1: θα το αναλάβεις εσύ, θα στα δώσω και τα mail, να τα αναλάβεις εσύ.
0: Σε προσέχω πάρα πολύ.
1: Όχι, δεν με προσέχεις, θέλω να με κοιτάς.
0: Τι σε ρωτάει,
2: κοίτα τον και εσύ, ρε πουλάκι μου.
1: Εδώ λέει και 2 με 3 χρόνια, το παραδέχομαι λέει και εγώ, την ίδια άποψη λέει έχει και ο σύζυγός μου ο Θανάσης, ότι η σεξουαλική μας ζωή δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα.
1: Κάναμε κουβέντα, μου κάνει ο Θανάσης βασικά, γιατί εκείνος είναι που έχει το θέμα, μάλλον είναι αυτό που λέει και η Νάνση, ότι σε αυτή την ηλικία η γυναίκα δεν έχει και πολύ το μυαλό της στο
0: πόσο
1: σεξ.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: Το παραδέχεται και η ίδια δηλαδή.
0: Πόσο είναι?
1: Είναι 52, ο άλλος να είναι 55.
0: Μάλιστα.
1: Και αποφασίσαμε, γιατί μου έκανε πάρα πολλά παράπονα ο Θανάσης, ότι δεν θέλω να σκεφτώ άλλη γυναίκα, δεν θέλω, 30 χρόνια είμαστε παντρεμένοι, δεν έχω πάει με άλλη γυναίκα, δεν έχω κοιτάξει άλλη γυναίκα, αλλά θέλω να σεβαστείς και εσύ αυτό το πρόβλημα που έχουμε στο σεξουαλικό κομμάτι, γιατί για μένα
2: εγώ
1: είναι
2: βασικό.
1: Εγώ δεν
2: είπα μόνο για τις γυναίκες πάντως, εγώ είπα και για τους άντρες.
1: Και για τους άντρες, είπες.
2: Ναι, γιατί και οι άντρες περνάνε ανδρόπαυση.
0: Συμφωνώ. Αλλά το ζήτημα είναι τι πρόβλημα έχουν.
1: Αποφασίσανε,
0: δηλαδή.
1: Ναι, δεν κάνουν σεξ και όταν κάνουν αραιά και που δεν είναι ποιοτικό. Είναι ξενέρωτο, όπως μας λέει η ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί, λέει, να ευθύνομαι κι εγώ, να το πάρω, λέει, και πάνω μου το μερίδιο ευθύνης μου. Δεν έχω θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πέρα, λέει, αποφασίσαμε στο τι θα κάνουμε και πώς θα προχωρήσουμε. Αποφασίσαμε, λέει, να πάμε σε ένα σύμβουλο υγείας, σεξουαλικής υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Μη σας τα πολυλογώ, λέει, τα παιδιά. Μετά από κάποιες συνεδρίες, ο Μάλιστα. σύμβουλος σεξουαλικής υγείας μας είπε.
0: Να χωρίσουν.
1: Όχι. Να προσπαθήσετε να ανανεώσετε λίγο το σεξουαλικό σας κομμάτι. Είτε, λέει, αυτό θα είναι κάποια σε ένα sex shop, κάποια πώς τα λένε, sex toys, ερωτικά βοηθήματα. Λέει, παιδιά, δεν σας το κρύβω. Λέει, παιδιά, ίσως να δείτε, λέει, μια ταινία ερωτικού περιεχομένου μαζί. Να κάνετε πράγματα όταν είστε δυο σας στο σπίτι. Παιδιά, λέει, όλα αυτά που μου είπε ο σύμβουλος σεξουαλικής υγείας, εγώ ντρέπομαι να τα κάνω. Δεν μπορώ να τα κάνω με τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Πέστε μου, λέει, σας παρακαλώ, δεν θέλω να χάσω τον άντρα μου, τον αγαπάω. Πέστε μου, σας παρακαλώ, είμαι σε ένα αδιέξοδο, τι να κάνω και πώς.
0: Να μην, πώς τη λένε, Ζέτα.
1: Ζέτα,
0: αγαπητή μου Ζέτα.
1: Ναι.
0: Θα σου μιλήσω σαν ένα άνθρωπο.
1: Δεν απαντάς, δεν στέλνεις επιστολή κι εσύ.
0: Ναι, όχι, okay, γράφε, γράφε.
2: Αγαπητή μου Ζέτα, σου γράφω αυτό το γράμμα.
0: Αγαπητή Ζέτα.
1: Στοπ.
0: Σου γράφω αυτό το γράμμα, θέλοντας να σου πω.
2: Όχι.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τον δισταγμό σου γιατί. Μερικοί άνθρωποι όπως και εγώ δεν έχουμε μάθει με τέτοια πράγματα. Ούτε βοηθήματα. Ξέρω εγώ άλλους που έχουν ολόκληρα βαλιτσάκια.
1: Ο άλλος λέει μέσα... τρελάθηκε ο Θανάσης μετά από αυτό. Έπιγε, λέει, πήρε το τι χειροπέδες. Το τι.
0: Χειροπέδες.
2: Α, χειροπέδες. Έλα μωρέ τώρα με τι χειροπέδες.
1: Το τι λέει δονητές. Το τι κούκλες πλαστικές.
0: Μιλάω όμως. Μιλάω. Μιλούσα.
2: Πήρε κούκλα πλαστική ο Θανάσης.
0: Το θυμάσαι που έλεγα αγαπητή Ζέτα. Το θυμάσαι τώρα το έλεγα.
1: Μα θέλω να σου
2: πει ότι ο Θανάσης πήρε μέχρι και κούκλα. Πλαστική ο Θανάσης.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Αγαπητή Ζέτα.
1: Ναι.
0: Εύχομαι καταρχάς η δική σου να είναι καλά.
1: Θα γυρίσω σύντομα, stop.
0: Εδώ στα ξένα που είμαι σε σκέφτομαι. Λοιπόν, άκου τώρα Ζέτα, σε καταλαβαίνω και εγώ δεν είμαι πάρα πολύ αυτή του καταστάσεων. Τώρα που βλέπω κάτι βαλιτσάκια, έχουν μέσα χειροπέδες αυτά. Δεν κανα... αν ουσιαστικά δεν κάνει ή θα το βρείτε μόνοι σας.
2: Ο Ανομαλάρα στην κούκλα, τι την πήρε που να είναι μαζί με
1: πήρε, την λέει, μια και πήγε, λέει, τι πήρε, γέμισε δύο τσάντες πράγματα.
3: Τι φίλο.
0: Μπορεί να του την κάνω δώρα την κούκλα. Ξέρω εγώ, σου λέει, αφού δεν πας πάρει μια κούκλα. Λοιπόν,
1: τώρα μη συγκρίνεις όμως εξιδίων, γιατί εσύ από ό,τι έχω μάθει επιβίτωρα στο κρεβάτι. Ο άλλος μπορεί να είναι πιο χλαφλές.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ. Καμία σχέση. Είμαι ένα ήσυχο μικρό κατσικάκι.
1: Η Νάνση.
0: Από τη φάρμα. Τι σχέση έχω εγώ με αυτό το υπέροχο ζώο άλογο που είπες επιβίτωρα. Θεωρείται άλογο, ναι. Έτσι. Εγώ είμαι ένα μικρό κατσικάκι.
1: Αποκλείεται να
0: σε μικρό. Ένα μικρό κατσικάκι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Παιδιά, θα πούμε για τη Ζέτα και το Θανάση. Δεν θα καλύψετε μεταξύ σας. Κάτι
0: κάποιο που είδα να το φράχτη και κάνουν τσικ τσικ τσικ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει τσικ.
0: Και όμως, και όμως, και όμως.
1: Καλά, εντάξει. Νάντσι, μίλα.
0: Λοιπόν, τι θα κάνετε. Τι θα κάνετε.
2: Άμα μιλήσω για τον Γρηγόρη, μιλάω για μένα.
0: Τι θα κάνετε. Τι να κάνετε. Να χωρίσετε.
1: Τι λες, μωρέ Γρηγόρη, τώρα στα πίσω-πίσω.
0: Τι εννοεί πίσω-πίσω. Αν σας ενδιαφέρει πιο πολύ το σεξ από τη σχέση σας, να χωρίσετε. Αν είναι πιο σημαντικό το σεξ από την ύπαρξή σας, να χωρίσετε.
1: Η φίλη μου η Δέσποινα μου λέει ότι η κοπέλα θέλει ανανέωση.
0: Α, σε τι? Άντρα θέλει να βρει άλλον.
2: Όχι, αφού γράφει τον θέλει τον άντρα της.
0: Ωραία. Άμα το θέλει τον άντρα της, τότε ας σταματήσουν όλα αυτά.
2: Μα τι να την κάνει και την κούκλα μαζί.
0: Ας πάνε μια εκδρομή. Ας πάνε να κάνουν κάτι πολύ ωραίο. Άκου, ας πω μια ωραία πρόταση.
1: Γρηγόρη μου, δεν θέλουν να πάνε εκδρομή. Να κάνουν καλό σεξ θέλουν.
0: Άκουσέ με τίποτα. Πρέπει να χαλαρώσουν. Τους έχει γίνει έμονη ιδέα και αυτό το πράγμα τους κάνει κακό. Ας πούμε, πρώτη φάση. Να πάνε να κάνουν κάπου μπάνιο στη θάλασσα. Όχι το γυμνή.
1: Γρηγόρη μου, η άλλη ντρέπεται εδώ πέρα να τα κάνει στο κρεβάτι τη, θα τα κάνει στην παραλία.
0: Να πάνε κάπου σε μια παραλία γυμνιστών, κάπου που επιτρέπεται, δεν ξέρω πού. Και να κάνουν γυμνισμό, να κάνουν
1: κάποιο. Ντρέπεται, σου λέει, έχει ηθικές αναστολές
0: μέσα στη θάλασσα, ρε παιδί μου, ξεβρακωθεί μέσα στη θάλασσα αυτή. Λοιπόν, και πραγματικά.
1: Γρηγόρη, γίνεσαι πολύ ρηχός.
0: Γίνομαι ρηχός, γίνομαι κάπου που να είναι βαθιά. Λοιπόν, να πάνε κάπου να κάνουν.
3: Δηλαδή, όταν μπει μέσα να βγάλει το.
0: Να τα βγάλει όλα, ναι. Να τα βγάλει όλα, να μείνουν έτσι κι αυτός έξω.
1: Εγώ από ό,τι την έχω κόψει, αυτή είναι πολύ ντροπαλή. Εδώ σου λέει δεν θέλει τις χειροπέδες.
2: Έλα μωρέ τώρα, ήταν 30 χρόνια και ήταν μια χαρά. Ξαφνικά τώρα υπάρχει πρόβλημα.
0: Δεν ξαφνικά γίνεται αυτό.
1: Ναι, όχι, γιατί σου λέει ότι το πολύ του κυρελέσιον το βαριέται και ο παπάς.
2: Άρα υπάρχει... τον έχει βαρεθεί.
3: Λέω, κάτι, λέει, υπάρχουν και μετά που γδυθούν, τι θα γίνει.
0: Να σου πω, θα βγουν εξω και θα πετάνε πέτρες στον κόσμο. Κάτι ερωτήσεις μου κάνουν.
3: Τι να κάνουμε στην θάλασσα.
0: Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι υπάρχουν φράσεις που λένε πάρα πολλοί άντρες. Το έχω ακούσει κατά κόρον αυτό να συμβαίνει που να λένε ή πιάνω τον μπούτι μου ή πιάνω τον μπούτι τη, το ίδιο είναι. Όταν έρθει σε αυτή την κατάσταση, φίλε.
1: Χωρίζει, τι κάνει.
0: Ή χωρίζει ή λες ότι εγώ μένω με τον άλλον για άλλα πράγματα. Αλλά λίγο τη φάση του σεξ αυτή του ενηρικού που λες, την ξεχνάς.
1: Και
0: ξανακούω πάρα πολύ κόσμο να το λέει αυτό. Άντρες το έχω ακούσει έτσι και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η φράση. Δεν μου αρέσει καθόλου γιατί είναι πολύ υποτιμητικό. Ή πιάνω τον πούτι μου, πιάνω τον πούτι της.
1: Καλά, χάρη λόγο.
0: Καταλαβαίνω ότι λέει ρε παιδί μου ότι είναι τώρα πια ένα γίνανε τα κορμιά μας μετά από τόσο καιρό. Αλλά ή ένα νέο σέτο, αν σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πάντως το σίγουρο δεν είναι να βρει λύση να πηγαίνει με άλλες γυναίκες και αυτή να κάθεται εκεί και να την κοροϊδεύει.
1: Μα αυτό είπε και αυτό, sorry. Γι' αυτό να πάμε σε ένα σύμβουλο σεξουαλικής υγείας για να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε για να σώσουμε την ερωτική μας ζωή. Αλλά η άλλη από ό,τι φαίνεται δεν θέλει, ντρέπεται, δεν είναι.
2: Εντάξει, ας το συζητήσει μαζί του και ας την ξεκλειδώσει εκείνος.
1: Πώς ρε Νάνση?
2: Ρε Παναγή, θες να πάμε στο σπίτι, να τους πάρουμε κάτω, να τους βάλουμε έναν έναν, τι θα κάνουνε.
1: Πάμε σκηνοθεσία, λοιπόν, εσύ.
2: Πώς και αυτά. Όταν υπάρχει ένα ζευγάρι το οποίο έχει θέμα, θα συζητήσει μεταξύ τους. Εμείς θα τους πούμε.
0: Εγώ είπα μία λύση. Πραγματικά.
3: Πιστεύω
0: ότι ένα από τα ωραιότερα πράγματα, επειδή έχουμε μάθει να είμαστε συνεχώς με σόρουχο και με ρούχα, όταν απελευθερωθείς μέσα στη θάλασσα, είναι πάρα πολύ ωραίο για το κορμί. Άκουσα με τους λέω. Αν ήμουν αυτός, θα τους έλεγα, σας παρακαλώ, προσπαθήστε να κάνετε γυμνή μπάνιο. Okay. Αλλά χωρίς πίεση. Πάτε χέρι-χέρι, φίλοι.
2: Ας κλείσουν ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο και εσείς στη θάλασσα.
0: Δεν
2: με πισίνα.
0: Άμα κολλήσουν, δεν καταλαβαίνεις
3: τι. Μα δεν θα κάνουν σεξ. Δεν σου λέει να γυμνή.
0: Δεν σου λέει να γυμνή να κάνουν.
2: Α, δεν θα κάνουν.
0: Να κολυμπήσουν.
2: Όπου ξενέρωμα.
3: Με τα ψάρια μαζί.
0: Ρε, ας ξεκινήσει έτσι και θα καταλήξουν εκεί.
2: Όπου ξενέρωμα.
1: Εγώ θα βούτα μέσα να δω. Έχεις ανάσα.
0: Τι βλακίες ακούω.
2: Τι βούτα μέσα, βρε χαμένε εσύ που θες και βούτα μέσα.
0: Θα την πνίξει τη γυναίκα.
2: Βόηδακλα που θέλεις και βούτα μέσα.
1: Κράτα την ανάσα σου, ανάρα μου.
0: Ε, τι βλακίες ακούω.
3: Πόσα δαχτυλάκια σου κάνουν.
0: Να μπουνε μέσα γυμνοί και την ώρα που πάνε γυμνοί μέσα μου στη θάλασσα, γκράου ο Μπιλάρας, εμφανίζεται ο Μπιλάρας, γκράου και τα λύνει όλα.
1: Ναι,
0: ο Μπιλάρας. Ο Μπιλάρας είναι ένας φίλος πάρα πολύ καλός που εμφανίζεται σε τέτοιες καταστάσεις γυμνός μέσα στη θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που είναι γυμνός μέσα στη θάλασσα. Πάντα. Χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Γκράου ο Μπιλάρας και λύνε
2: τα μάτια. Και γκράου και γκρίου.
1: Η Νάντση δεν βοήθησε πολύ σήμερα.
2: Τι να βοηθήσω τώρα.
0: Παρακαλώ, 2-11-7-0-0-7-9-31.
2: Έφερε ο άλλος την κούκλα από εδώ ο Γρηγόρης να πάει στη θάλασσα να μην κάνουν τίποτα. Ας την πιάσει ο άντρας της σιγά σιγά άμα είναι τη βοηθήσει.
0: Για να πούμε τη... να απελευθερωθεί. Να ανοίξουμε τηλεφωνικές
1: γραμμές. Λέει να μην έχει προσπαθήσει.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Για μωρόχαυλο τον κόβο.
4: Good morning.
2: Καλημέρα. Καλώς την Καλλιόπη.
0: Τι γίνεται.
4: Γρηγόρη, είσαι υπέροχο στην τηλεόραση.
2: Και στο Instagram, αφού μου τα γράφει συνέχεια.
4: Και χαρακτηρίζει τι εποπέ σου.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Καλλιόπη, πήρες, δεν πήρες, αυτό
1: πήρες για το δίλημα.
4: Α, εγώ πήρα να σας πω μια καλημέρα. Είσαι καταπληκτική στο σφαίρα.
1: Ναι, αλλά έχουμε δίλημα τώρα, βρε Καλλιόπη. Δεν σεβόμαστε τις στήλες, δεν σεβόμαστε τίποτα πια. Ένα λεπτάκι.
4: Μια καλή. Θεωρή. Χαίρομαι πάρα πολύ που
1: ναι, όταν έπαιρνε τα λεφτά όμως από την εκπομπή, καλά ήταν. Τώρα τις στήλες. Να μην τα σεβαστούμε.
0: Μην μιλάς
1: έτσι. Όταν πήρες την 4.000, καλά ήταν.
0: 4.000!
1: Γεια σου, Καλλιόπη. Φιλάκια, Καλλιόπη μου, καλημέρα.
0: Δεν την πειράζει την Καλλιόπη. Καλλιόπη μας είναι πάντα έτσι να πει μια καλή κουβέντα. Δεν θέλει. Πόμε τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Τι προτείνετε να κάνει Ζέτα.
5: Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Πόσο ρομαντικός άνθρωπος είσαι, Παναγία μου.
1: Ξενέρωτος είναι, δεν είναι ρομαντικός.
5: Καλά, καλά, καλά. Είναι άλλη γενιά, Παναγία μου, γιατί εγώ.
1: Άντε, μωρέ τώρα, να πάει να γδυθούν με στη θάλασσα. Λες και κάτι τρίξει τα γύφτια να γδυθούν με στη θάλασσα.
5: Άκου, Παναγία μου, άκου. Όταν είσαι στα 20, το κάνεις γιατί θέλεις να νιώσεις αυτό που νιώθεις σαν τα κουνέλια.
0: Ακριβώς, όπως το λες.
5: Όταν έχει ηλικία, θες την ποιότητα. Θέλεις το πριν.
1: Ποιότητα, δεν έχουμε ποιότητα. Σεξ καλό θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι, ρε παιδιά.
0: Αυτό εννοεί. Ποιότητα εννοεί.
1: Μα τι ποιότητα.
0: Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
5: Δεν θες την ποσότητα. Θες όλο το.
1: Μα ποσότητα θέλει ο άνθρωπος, λέμε. Δεν κάνει καλό σεξ.
0: Βρε τι ποσότητα, εδώ δεν κάνει καθόλου. Εσύ ποσότητα θες. Ποιότητα θέλει.
5: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει η Ζέτα να το συζητήσει με τον άνθρωπό τη και πρέπει αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, δεν το έχει σκεφτεί.
5: Πάνω απ' όλα για μια γυναίκα είναι η εμπιστοσύνη. Και να χαλαρώσει, οπότε μπράβο. Αν χαλαρώσει εκείνη, όλα θα πάνε.
0: Δηλαδή, ας πούμε τώρα, να σου εξηγήσω.
1: Χαλαρή, να μα χαλαρώσει κι άλλο.
0: Άκουσε με, ρε φίλε, λίγο κάτι άλλο τώρα. Το όνομά σου πώς είναι, αγαπημένη,
1: που στο τηλέφωνο.
0: Μίλα καλά. Νάντια, τι ωραίο τραγούδι αυτό. Πολύ ωραίο. Βάλτε λίγο να παίξει μετά έτσι για λίγο τον Νάντια του Καρβελά.
1: Να χαλαρώσει, να γυρίσει.
0: Νάντια μου, ας πούμε, σταμάτα, μίλα όμορφα λίγο. Μίλα όμορφα. Νάντια, ας πούμε, τώρα είναι πολύ ωραίο να πάρει Νάντια, να του πάρει λίγο λάδι, baby oil.
1: Και τώρα το πας καλά, πού να το βάλει.
2: Νάντια.
0: Α, η Νάντια λέω, η Ζέτα, ναι. Αν είναι η Νάντια, ας πάει η Νάντια.
1: Πού να το απλώσει το baby oil,
0: λοιπόν,
1: πες
0: λέω ότι η Νάντια θα με καταλάβει. Η Ζέτα, να πάρει η Ζέτα, γιατί παρεξηγηθεί και η Ζέτα τώρα σε όλη την Νάντια, στον άντρα της Ζέτας.
5: Λοιπόν, εκτός από αυτό, πρέπει στα 30 να δει την Νάντια. Σαν τον άλλον που έλεγε το πουλί μου και λάβησε.
0: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι να πάει η Ζέτα, να πάρει να τον τρίψει, να του κάνει ένα χαλαρωτικό μασάζ, να είναι μόνη του και να του κάνει παντού σε όλα τα ωραία σημεία, σιγά-σιγά, χωρίς άγχος, όλα θα έρθουν σιγά-σιγά.
2: Πάλι δηλαδή λέμε πώς θα ικανοποιήσουμε τον άντρα.
5: Όχι, μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Συγγνώμη λίγο, το καταλαβαίνω, αλλά αν δεν κάνει κούκου στον άντρα, πώς θα το κάνει στη γυναίκα.
5: Θα του κάνει αυτό. Τον αυτός είναι δυσάρεστο, ας το κάνει στη ζέτα.
2: Μα αυτός δεν έχει πρόβλημα να του κάνει κούκου.
0: Δεν έχει πρόβλημα.
2: Απλά
0: να του κάνει
2: το
0: κούκου.
2: Πρόβλημα είναι ότι όταν του κάνει κούκου είναι ξενέρωτος.
1: Αυτή είναι η ξενέρωτη της υπόθεσης, όχι αυτός.
0: Αυτή είναι τελικά. Τι αυτός.
2: Όχι, είναι... λέει ότι το σεξ τους είναι ξενέρωτο. Ποιος μας έστειλε
5: αυτό. Ναι, είναι ξενέρωτο.
1: Αλλά αυτή δεν, μπράβο, αυτή δεν προτίθεται να κάνει κάτι. Αυτός μπορεί να κάνει τα πάντα.
5: Δεν είπαμε κι αυτή να κάνει τη μαϊμού, ας κάνει κάτι όμως.
1: Ας κάνει όμως κάτι κι αυτή λίγο.
0: Ναι, μαντάμ, δεν σας είπαμε. Κάνε κάτι, στην κυρία Καρδινάλα, είστε.
1: Μοριζέτα!
2: Το πρόβλημα είναι, ρε παιδιά, να τα βρουν και οι δύο. Όχι να κάνει η Ζέτα για να φτιάξει τον άντρα της.
1: Μα εκείνη το έχει το θέμα, την ξενερωσιά.
2: Γιατί το έχει, ποιος το στείλε το mail.
0: Η Ζέτα.
2: Τι μας έλεγε τόση ώρα.
5: Τα ισόρουχα οι γυναίκες και γενικά ό,τι κάνουμε και ξέρουμε ότι το βράδυ θα το κάνουμε. Θα πάμε κομμωτήριο, θα βάλουμε ισόρουχα, το κάνουμε για μας.
0: Εντάξει, να σου, όμως, Νάντια, να σου πω όμως κάτι, συμβαίνει και κάτι φοβερό που παθαίνεται κάτι ξενέρωτα φοβερά. Πας να σκίσεις ένα ισόρουχο, ας πούμε, πάνω στη φάση που λες να το κάνω. Ακούς! Ακούς! Αυτό μη είναι ακριβό, μη! Μα είναι δυνατόν τώρα! Μα είναι δυνατόν να πας να σκίσεις το ισόρουχο και να πάρεις απάντηση από τη γυναίκα κάτω!
5: Ξέρεις ότι ο άντρας σου δεν θα σκίσει. Εμένα προσωπικά θα σκίσει. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν θα πάω, μάνα μου, να δώσω χρόνο.
0: Έτσι, μπράβο! Μπράβο, Νάντια! Μπράβο, Νάντια! Τι μου βάζεις,
2: άμα το ξέρεις ότι τα σκίσεις, θα κάνεις αυτό που λέει η Νάντια. Πολύ σωστή.
5: Α, βέβαια. Παίρνει το μπρος και το κάνει.
0: Να σε ειδοποιάω, φορά ισόρροπο που θα σκιστεί.
2: Όλες το κάνουμε αυτό. Όταν ξέρουμε ότι κάποιος τα σκίζει, βάζουμε τα φτηνά μας.
3: Δεν ξέρουμε, ρε φίλε, ότι σημαίνει.
2: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Από τι λέει, είναι δεδομένο, λέει αυτό.
5: Μα ναι, δε... αλλά κοίταξε να δεις.
0: Έχει ένα σιρτάρι η Νάνση που γράφει για σκίσιμο και τα γερά. Γιατί ναι. Παίρνει από τα γερά ή για σκίσιμο.
2: Να πούμε λίγο ότι η Ζέτα είναι 52 και άντρες της είναι 55. Ότι είναι και οι δύο. Η Ζέτα μπορεί να είναι στην προεμινόπαυση, στην εμινόπαυση. Να μιλήσουμε και λίγο για αυτό το πράγμα. Να μιλήσουμε λίγο ότι οι άντρες δεν δέχονται ή δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν είναι ενημερωμένοι.
1: Τι θα κάνω, έχω ορμές.
2: Σταμάτα λίγο, ρε
0: παιδί.
2: Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία που οι άντρες δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει αυτή η περίοδος για τη γυναίκα.
0: Γιατί, συγγνώμη, οι γυναίκες έχουν καταλάβει τι τραβάνε οι άντρες. Τι είναι αυτά που λες, μπορεί να συνεχώς συνέχεια αυτό το πράγμα κάνεις. Μην βάζεις και αμήνωμα για τους άντρες τώρα.
2: Δεν θέλω να αμυνθείς, άφησε με να ολοκληρώσω.
0: Μα ναι, τι θες να πεις,
2: δηλαδή. Η περίοδος της προεμινόπαυσης για τις γυναίκες και η εμινόπαυση είναι αυτά τα 3-4 χρόνια, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί έχει πάνω κάτω στην ψυχολογία της που μπορεί να τη λες τρελή. Είναι ότι μπορεί, ας πούμε, να ζεσταίνεται, να κρυώνει. Έχω ακούσει από γυναίκες που μπαίνουν μέσα στο ψυγείο. Που κυκλοφορούν το χειμώνα με το βρακί τους έξω στο μπαλκόνι. Είναι τα ups and downs στην ψυχολογία σου για χίλια δύο πράγματα.
1: Ναι, και φυσικά.
0: Ναι, και είναι σεβαστό αυτό.
2: Άκου, αν λες τα ξέρω, δεν μπορείς σε μια γυναίκα που είναι σε αυτή την ηλικία να της λες ότι εγώ θέλω αυτό και θέλω εκείνο. Πρέπει να την καταλάβεις κιόλας.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό.
2: Γιατί υπάρχουν και κάποιες ηλικίες που η γυναίκα χρειάζεται τρυφερότητα και θέλει
0: πάντα
2: μια άλλη.
0: Πάντα χρειάζεται τρυφερότητα η γυναίκα. Πάντα χρειάζεται τρυφερότητα η γυναίκα. Δεν μου απαντάς αυτό που σου λέω όμως. Πάντα χρειάζεται τρυφερότητα η γυναίκα. Πάντα.
2: Να θέλει παραπάνω.
0: Ναι. Και συγγνώμη, Νάντια, ένα λεπτό και θα το κλείσει εσύ το τηλέφωνο. Ότι και ο άντρας μπορεί να συμβούν ακριβώς τα ίδια. Να σταματήσει να έχει ορμές, να περάσει πάρα πολύ δύσκολα.
2: Ναι.
0: Ζητάς κατανόηση που δεν την παίρνει πολλές φορές από τη γυναίκα. Τι έγινε, έκανες τίποτα άλλο, το κάνεις μόνος σου, γιατί δεν έχεις όρεξη, είναι αλλού το μυαλό σου. Πολύ δουλεύεις, πολύ κάνεις. Τρώνε και μεγάλη επίθεση οι άντρες κάποια στιγμή όταν ένα διάστημα στη ζωή τους δεν έχουν στήσει.
1: Το
0: σοβαρεύω και το σοβαρεύει η Νάνση. Δεν γίνεται να μιλάμε μόνο για μία πλευρά.
2: Γιατί οι ηλικίες που μας έδωσε είναι αυτές, Παναγή.
1: Ναι, ρε παιδιά, αλλά.
2: Και λέω λοιπόν ότι και οι δύο σε αυτή την ηλικία, επειδή δεν το σοβαρεύω έτσι απλά, ένα είναι το πρόβλημα στα ζευγάρια. Το ότι δεν λένε την αλήθεια.
0: Πείτε την αλήθεια.
1: Εγώ
0: την αλήθεια,
1: δεν θεωρώ από την άλλη το ότι ακόμα και σε αυτή τη φάση, είτε του άντρα είτε της γυναίκας, το άλλο άτομο, ο άντρας ή η γυναίκα, να προσπαθεί να σε ανεβάσει.
0: Ωραία, να πει κάτι συγγνώμη και η Νάντια, Νάντια κλείσε λίγο,
1: δεν
0: σε παρακαλώ.
1: Ότι, α, εγώ προσπαθώ να σώσω την ερωτική μου ζωή, να τη βελτιώσω, αλλά γιατί δεν σέβομαι την προεμινόπαυση. Όχι, ακόμα και σε αυτή τη φάση της γυναίκας προσπάθησε να την ανεβάσει.
0: Συμφωνώ.
1: Προσπάθησε να την
0: ανεβάσει.
2: Αυτό λέμε. Ότι να μιλάνε.
0: Και να τη δικαιολογήσει.
1: Δηλαδή δεν πρέπει να γυρίσει εσύ και να πει α, προεμινόπαυση, εντάξει.
2: Πολλές φορές οι άνθρωποι περνάνε σε αυτή τη φάση που τους συμβαίνει αυτό στο σώμα τους, δεν το ξέρουν, δεν αναγνωρίζουν τα σημάδια και νομίζουν ότι τους φταίει ο σύντροφός τους.
0: Ναι.
2: Δδεν τους φταίει ο σύντροφός τους.
0: Έχουμε την Άντια στο τηλέφωνο να πει και η Άντια κάτι. Άντια, κλείσε σε παρακαλώ εσύ όπως θέλεις. Πες μας την απόψη σου, Νάντια μου. Όχι, Νάντια μου, να κλείσει το τηλέφωνο. Όχι, ρε φίλε. Νάντια μου γλυκά, αν με ακούσει να κλείσει.
1: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Κλείσει όπως θέλεις, είπα. Κλείσει πώς. Δηλαδή, πώς αλλιώς να κλείσει το τηλέφωνο. Να το πετάξει στον αέρα και να το βαρέσει το κεφάλι. Άμα τη έλεγα, Νάντια μου, σε ευχαριστούμε πολύ, κλείσε. Το κλείσει όπως θέλεις, εννοούμε ενλοκτικά. Πώς να κλείσει το τηλέφωνο αλλιώς. Πώς το κλείσει το τηλέφωνο, με πώς.
1: Εντάξει, ρε Γρηγόρη.
0: Με καράτε να το κλείσει.
1: Εντάξει τώρα, γιατί.
0: Μα δεν είμαι πιάσει κατάσταση.
1: Προεμινόπαυση κι εσύ.
0: Αφιερωμένο στην Άντια που δεν με κατάλαβε ποτέ. 40...

0: Σημαίνει και φάμαστε.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί!
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
10: Για τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ'

0: και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
16: Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, πάμε για να beat the bomb. I'm sexy and I know. Πώς λέει το τραγούδι? I know it. I'm sexy and I know. Κάνε αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στον Παναγιώτη Ζευζάτο. Μόνο που δεν το ξέρει ότι είναι sexy.
1: Δεν το ξέρω και εντάξει.
0: Και δεν με νοιάζει κιόλας. Λοιπόν, πάμε για να beat the bomb. 2-11-7-0-7-9-31. Μέχρι 500 ευρώ τελειώνει ο μήνας και δεν έχουμε δώσει φράγκο.
2: Όχι, στο beat the bomb έχουμε,
0: δώσει.
1: Τελειώνει, ρε Γρηγόρη, 19 έχει ακόμα.
0: 19, τι είναι, 19, τι 22, τι 43, τι 74.
3: Εδώ είναι το beat the bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Καλημέρα.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία μου, πώς σας λένε?
5: Ηλιάνα με λένε, τι κάνετε?
0: Ηλιάνα, γεια σου Ηλιάνα μου, πού τηλεφωνείς?
5: Τηλεφωνώ από Κερατσίνη.
0: Κερατσίνη, πάρα πολύ ωραία.
1: Να επαναλαμβάνεις όλα, Ηλιάνα, Κερατσίνη.
0: Ηλιάνα, έχουμε ξαναπαίξει μαζί μας?
5: Ποτέ. Κανένα παιχνίδι.
0: Ποτέ κανένα παιχνίδι.
5: Πρώτη φορά πιάνω. Μόνο στο πάρε δώσε που έδωσα.
0: Μόνο στο πάρε δώσε, ποτέ κανένα
1: παιχνίδι. Έλα, κρεμιστικέ.
0: Άσε να μιλήσουμε με την Ηλιάνα. Ηλιάνα, τι έχεις να πεις για αυτή την εκπομπή που ακούς?
5: Κάθε μέρα σας ακούμε.
0: Κάθε μέρα μας ακούς. Θες να πεις κάτι άλλο?
5: Τον Παναγί δεν τον βλέπω καλά.
1: Τον Παναγί, νομίζω ότι είναι αστείος τώρα, κατάλαβες.
0: Τον Παναγί δεν τον βλέπεις καλά, γιατί, για πες μου λίγο.
5: Είστε φοβεροί, μπράβο.
0: Είμαστε φοβεροί, Παναγί, ακούς.
1: Εγώ είμαι φοβερός. Αφήγω εγώ, θα καταστραφούν εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, Ηλιάνα μου, έχεις κανένα παίξει beat the bomb?
5: Όχι, αλλά το έχω ακούσει πολλές
0: φορές.
5: Πάρα
0: πολύ ωραία. Πρέπει να σταματήσεις τη βόμβα πριν σκάσει. Ξεκινάει από το 1 ευρώ. Μπορεί να σκάσει και στα 10, δεν έχει γίνει ποτέ. Ή στα 20 και εκεί,
1: ναι,
0: δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Ξανακούσει, λέμε.
0: Ναι, να τη πω λίγο, γιατί από ό,τι κατάλαβε η κοπέλα δεν είναι.
1: Λοιπόν, αφού σου είπατε, ξανακούσει
0: και φτάνει μέχρι 500 ευρώ, έτσι. Να ξέρει δηλαδή απλά που είναι το τέλος και που είναι η αρχή. Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγί.
1: Beat the bomb, παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 5 ευρώ. 35. 55. 75 ευρώ. 95. 105. 135 ευρώ.
0: 135.
1: Αν και το 170 τώρα, εγώ λέω να
2: αφού είπες τόπο, όχι, δεν θα το δώσουμε.
1: Εγώ λέω να τα δώσουμε.
6: Καλούδι.
1: Ηλιάνα και πρώτη φορά πιάνει γραμμή.
5: Ό,τι θέλετε.
1: Ορίστε γύφτη, άιντε.
6: Εγώ της το δίνω.
2: Είναι εκτός όρων.
1: Εγώ της τα δίνω.
0: Να σου ζητήσω συγγνώμη, καταρχάς να σου πω. Να της τα δώσουμε, αλλά ο Παναγής ξένα λεφτά είναι. Τι του νοιάζει. Ένα χιλιάρικο να λέγει.
2: Να το πριν, μετά λέει άμα πει.
0: Λόγω της γλυκιάς.
1: Να έχεις πιο μεγάλη ταχύτητα, να το κλείνεις.
2: Αφού είπες το, τι χρειάζεται ταχύτητα.
0: Αλήθεια είναι ότι και εσύ άρχισες λίγο. Ναι, κάνεις μια άλλη δουλειά.
1: Από τη στιγμή που ακούστηκε, πρέπει να τα δώσουμε.
0: Εγώ είμαι.
2: Δηλαδή αν ακουγόταν 7 χιλιάρικα θα δίναμε. 7 χιλιάρικα και
1: δεν πάει μέχρι 7 χιλιάρικα.
2: Ρε παιδάκι μου, αν ακούω, εγώ λέω 7 χιλιάρικα.
1: Υποθετικά δεν μιλάω.
0: Ναι, Νίκο μου, γιατί τα βάζεις με τον ηλίθιο αυτόν εδώ τύπο απέναντί σου, να πούμε.
1: Εγώ θα τη στάδινα. Τώρα αν είστε τόσο γύφτη και δεν τα δώσετε, καλά θα κάνω.
0: Ακού. Δεν έχει δώσει φράγκο.
2: Εγώ θα τα δώσω τα λεφτά.
0: Εννοείται θα τα δώσουμε τα λεφτά. 170 ευρώ. Για να δούμε πού θα φτάνε. Περίμενε για να δούμε πού θα φτάνε.
2: Θα έσκαγε στα 500.
0: Για να δούμε.
4: 195.
0: Μια χαρά, Ηλιάνα.
5: Σας ευχαριστώ πάρα
0: μια χαρά,
5: πάρα
0: Ηλιάνα,
5: πολύ.
0: Μια χαρά. Μιλάς με τον Παναγί να κρατήσεις, να του δώσεις τα πάντα, τα στοιχεία σου, να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα.
1: Ποια πάντα, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο θα μου δώσεις.
0: Έλα, πάτο! 195 ευρώ. Δώσου
1: 170.
0: Τα
2: πάντα. Όχι, παιδιά, τους δώσουμε 300 ευρώ, είσαι okay.
0: Ηλιάνα μου, συγχαρητήρια, κέρδισες 844 ευρώ.
5: Καλά, παιδιά, να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο Όπερα. Έτσι τα λέμε άλλες φορές πρωί-πρωί για να σας στείλουμε για καφέ. Που φέκει τώρα πρωί είναι να πιείτε το καφεδάκι σας εκεί, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Είναι αυτό το ζωγροπλαστείο που έχει γίνει και με αυτά τα viral φρούτα. Γιατί να το πω και λίγο τώρα πάλι αυτό. Εντάξει, όχι, μάλλον δεν θα το πω. Άντε, γιατί δεν έχει να κάνει. Πήγαμε στα viral φρούτα τα παιδιά εκεί πέρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλοί κάνουν viral φρούτα. Δεν τα πετυχαίνουν έτσι όπως τα βλέπουμε κάποια στιγμή στο εξωτερικό.
1: Από πού ξεκίνησε
0: το έχουμε
1: αυτό,
0: δει.
1: Δεν ξέρω,
0: αλλά θέλω να σου πω ότι βλέπω.
2: Από το TikTok.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω για να θέλω να είμαι ειλικρινής ότι λέω δεν θέλω ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ξέρεις, υπάρχουν διαβαθμίσεις. Βλέπεις κάτι ας πούμε, που το κάνουν και στην Αμερική, δεν ξέρω με, και είναι τέλεια. Θέλω να πω ότι από τα πιο πετυχημένα. Γιατί κάνουν καλά ζαχαροπλαστεία, έτσι. Είναι μόδα τώρα, το κάνουν παντού. Και σίγουρα είναι και παντού. Ο καθένας μπορεί να βρει ωραία πράγματα νόστιμα. Γιατί εγώ δεν ήξερα για αυτά τα viral φρούτα που είναι φρούτα που. Τι είναι, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει. Φρούτα που είναι γλυκό, που έχουν το σχήμα του φρούτου, που μέσα έχει τη γεύση του φρούτου που τρως. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια πάστα φρούτο που έχει τη γεύση του φρούτου. Μαζί σε ένα συνδυασμό. Πάρα πολύ ωραίο και το Πέρα έκανε μια καταπληκτική δουλειά. Εγώ εντυπωσιάστηκα και με το πόσο όμοια τα κάνανε εκεί πέρα ο Αλέξανδρος και η ομάδα του. Οπότε γι' αυτό και κάναμε και ένα βιντεάκι, θα το ανεβάσουμε στο Instagram τις επόμενες ημέρες, ώρες, για να το δείτε και να πάρετε μια γεύση. Αλλά το ζητημένο και τα παγωτά γινόταν χαμός άλλο ένα Σαββατοκύριακο στο Πέρα. Μπράβο εκείνα προς όλα τα παιδιά που καταφέρανε να κάνουν τον κόσμο από μακριά να πηγαίνει, να τρώει μία φορά και να ξαναπηγαίνει. Αυτή είναι και η επιτυχία, ουρές κυριολεκτικά και για τα γλυκά του Σαββατοκύριακου που τα κάνει μόνο το Πέρα. Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που δίνουν μία τούρτα κάθε μέρα σε ένα σπίτι να πάει και αυτή για να γλυκαθεί μια οικογένεια και να έχει έτσι να γλυκαίνεται για όλες αυτές τις πικρές τιμές που περνάει ο κόσμος κάθε μέρα. Λοιπόν, 6936-10-10-22, ονοματεπώνυμο στο Viper, δεν χρεώνεστε τίποτα, γράψτε Όπερα και το όνομά σας.
2: Lateagain.gr, εμπνεύστηκε από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αργούμε λίγο στα ραντεβού μας. Lateagain.gr θα βρεις τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Lateagain.gr και να σας ευχαριστήσω που μου στείλετε δύο υπέροχα ζευγάρια παπούτσια και κάτι καταπληκτικά σκουλαρίκια.
1: Η αλλαγή του καιρού είναι η ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμη και στην καρνταρόπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο My Day στην ενότητα The My Rewards Coupons και βρες το κουπόνι και πάρε και εκτός 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα περισσότερες και εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμη. Τι περιμένεις, The My Rewards Coupons.
2: Ρίχτω.
3: Σφαίρα Voice.
0: Καλησπέρα σας, τραγούδι, λοιπόν, κύριε κύριοι που μας στέλνετε. Δεν σας ξέρουμε, δεν γνωριζόμαστε. Είναι η ώρα η δική σας, η ώρα των παιδιών που δημιούργησαν ένα τραγούδι. Και εμείς πραγματικά με όλη μας τη χαρά το μεταδίδουμε στον αέρα. Γιατί αυτή ήταν και το δικό σας το αίτημα. Δεν έχουμε χώρο και χρόνο, δεν μας δίνουν πουθενά να παίξουμε τα τραγούδια μας. Αν δεν είμαστε από εταιρείες, αν δεν πληρώσουμε και αν και αν και αν και αν. Εμείς λοιπόν αυτό το χώρο σας δώσαμε, τα λέω εντάχει. Όσοι λοιπόν μας ακούτε, στείλτε παπάκι πρωινό σφαίρα. .gr. Τι λέω, πού τα στέλνουν.
4: Καλά το είπε.
2: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
0: Πρωινό παπάκι. Παπάκι πρωινό. Τι λέω, παπάκι πρώτο ή πρωινό παπάκι.
4: Παπάκι πάει στην ποταμιά.
0: Λέει και να τελειώνουμε. Τι, πώς το λένε.
1: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
0: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
2: Να πω πριν πάω στο Σφαίρα Voice ότι ένας φίλος λέει περίμενε στη γραμμή, βρίζει λίγο. 10 λεπτά και όταν ήρθε το παιχνίδι λέει τον κλείσαμε. Πάει το ψέμα σύννεφο, τζάμπα σας ακούω τόσα χρόνια. Λοιπόν, και του εξηγώ ότι εμείς δεν έχουμε αναμονή, ότι δεν έχουμε τίποτα εδώ πέρα.
0: Πώς το κλείσαμε, αφού τους βγάζουμε κατευθείαν στον αέρα, ρε φίλε μου, γλυκέ, ρε φίλε μου.
2: Ήμουν στη γραμμή, άκουσα όλη τη διαφήμιση την ώρα που έκλεισε η Νάντια και όταν ήρθε το παιχνίδι έκλεισε η γραμμή. Πολύ πιθανόν είχε αφήσει το τηλέφωνο ανοιχτό, μπερδεύτηκε που ήταν δίπλα σου. Το τραγούδι.
1: Μήπως είχες αφήσει ανοιχτό τη γραμμή.
2: Σήκωσες γραμμή από εκεί ή από εδώ.
0: Μπορεί, αλλά μετά την
4: Νάντια. Αλλά δεν έχουμε πέσει σήμα.
0: Δεν έχουμε πέσει σήμα. Μετά τον Νάντια.
2: Ότι άκουσε την Νάντια, τη διαφήμιση όλη. 10 λεπτά περίμενε στο τηλέφωνο.
0: Άρα ήθελε να μιλήσει, όχι να παίξει. Γιατί ήταν για το θέμα.
2: Δεν ξέρω τι ήθελε να παίξει.
0: Μα πώς να παίξει, αφού ήταν. Άμα άκουσε την Άντι, ήταν μετά το θέμα δίλημα ζωής.
2: Ναι, αλλά.
0: Άρα δεν είχαμε παιχνίδι.
2: Προφανώς όμως εκείνος πήρε και έμεινε στη γραμμή.
0: Ναι, αλλά το παιχνίδι παίξαμε μετά από 20 λεπτά.
2: Και του το εξηγώ και δεν το καταλαβαίνει, παιδιά. Εμείς δεν έχουμε εδώ πέρα ούτε τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ψέματα είναι αυτή η εκπομπή. Μέσα στο ψέμα.
1: Σας κοροϊδεύουμε.
0: Τα λεφτά δεν τα δίνουμε ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ εγώ τα
0: παίρνω. Όλα ψεύτικα.
1: Εγώ.
0: Να κοροϊδεύουμε ένα χρόνο να τα πάρουμε, να τα κλέψουμε, να φύγουμε.
2: Εγώ εξηγώ ότι δεν έχουμε ούτε.
0: Γιατί οι άλλοι δεν διαφημίζουν. είμαστε χάλια, τους βρίζουμε όλους, τους κάνουμε όλους, τους αποφτώνουμε όλους.
1: Έτσι και εμείς.
0: Και εσείς ακούτε. Αφού ακούτε, σας κλέβουμε. Ακούμε και εμείς τα
2: εγώ θέλω να πω ότι δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο το έχει ο Γρηγόρης.
1: Και να σου πω κάτι. Τζάμπα μας ακούς τόσα χρόνια.
5: Όχι, δεν το έχει κάνει ο Γρηγόρης. Εγώ έλεγχω τη γραμμή, εγώ την τραβάω τη γραμμή.
0: Έλα, είναι τώρα που απολογείσαι τώρα, δόξα τω Θεώ.
5: Εδώ
0: χαρίζουμε λεφτά, πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μας. Έχουμε δώσει δώρα να πούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο πρωινό που να έχει δώσει τόσα πολλά δώρα.
5: Θέλω να πω ότι οι παραγωγοί δεν έχουν ιδέα με το. Απλά αφήνουν καμιά φορά να ακούγεται το τηλέφωνο. Κατά τα άλλα, τις γραμμές ισχυρίζομαι εγώ.
0: Εντάξει, και να πούμε κιόλας ότι έχει ήδη καταστρέψει το σφαίρα.
5: Ναι, το έχω καταστρέψει.
0: Με πει το συνεχίζει, πέστε αυτό.
2: Με αυτά και μαζί, εγώ πάντως θα ήθελα να αλλάξει το τηλέφωνο. Ευκαιρία δοθήσει.
5: Για τα κουμπιά θα συζητάμε. Έχουμε προβλήματα.
2: Καλημέρα λοιπόν. Πάμε στο Σφαίρα Voice. Ονομάζομαι Γιάννο Χρήστου και κατάγομαι από την Κύπρο. Είμαι 22 χρονών και είμαι φοιτητή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είμαι νέο καλλιτέχνη στον χώρο τη ελληνική μουσική, έχοντα κυκλοφορήσει μόλι 2 τραγούδια. Το τραγούδι που μα στέλνει λέγεται Συνάντηση. Είναι ο Γιάννο Χρήστου και το ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σφαίρα Voice.

0: τραγούδι, ναι.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο.
2: Διαφορετικό από τα άλλα.
3: Λοιπόν, Ζεμπεκιά.
2: Γιάννος Χρήστου και σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται ότι είναι μόλις 22 ετών.
0: Άσου ρε Γιάννο, μπράβο, πολύ ωραία.
2: Μπράβο σου Γιάννο, είναι το δύο τραγούδια έχει βγάλει ο Γλυκούλης, είναι στην Κύπρο.
0: Γιατί τον λες Γλυκούλη?
2: Γιατί μου αρέσει που είναι 22 χρονών, μας έστειλε το τραγούδι.
0: Ωραία, πώς να μην είναι, δεν μην θέλει να λες Γλυκούλη.
2: Εγώ θέλω να το πω Γλυκούλη.
1: Δηλαδή μπορεί να είναι.
0: Μπορεί να το είναι δύο μέτρα άντρα, κλασέ να πούμε.
2: Πάλι Γλυκούλη.
1: Τρίγωνο,
2: ρε
1: παιδί μου, έτσι, τρίγωνο.
2: Τρίγωνο Γλυκούλη θα το πω. Όπως θέλω θα το πω.
0: Μπράβο, Γιάννο, πολύ ωραία φωνή, φίλε, και φαντάζομαι τώρα ότι θεωρώ ότι ακόμα η φωνή σου δεν έχει. Ενώ κατασταλάξει, είσαι στη φάση τώρα που δημιουργείται, δηλαδή μπορεί να αλλάξει και στα επόμενα.
3: Κάνεις και ψυχανάλυση.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί στα 22 δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση. Είναι ακόμα η φάση που φεύγω.
3: Εντάξει, κύριε Μουρακίνη.
0: Τέλος εφηβείας. Μην με ξαναπεί έτσι. Λοιπόν, τελειώνει η εφηβεία και
3: εντάξει,
0: πάμε στο.
3: Εντάξει, κύριε Θεοφάνους.
0: Ναι. Έτσι όπως λοιπόν πάει το αυτό να το.
3: Να το αυτό.
0: Ναι, έτσι, ναι, γιατί από μουσική ξέρουμε. Ναι, ξέρουμε δράμια, έτσι. Επειδή ξέρω και πιάνω.
3: Λοιπόν, Νίκο, για πάντα το σε παρακαλώ. Ναι, ξέρω, Γρηγόρη μου, ξέρω. Άσε με τώρα να κάνω τη δουλίτσα μου να πάω σπίτι να τελειώνω.
4: Ξέρεις πιάνω.
3: Όπω, γιατί να το συζητήσουμε.
4: Ξέρεις πιάνω.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Ξεκίνα να είσαι εσύ.
4: Τι πιάνω, τι εννοείς. Έχεις παίξει εσύ ποτέ πουθενά κάπου? Συγγνώμη, Γρηγόρη, επειδή ξέρω κι εγώ θες να παίξω.
2: Δεν παίζει κάθε μέρα.
0: Ξέρεις εσύ πιάνω.
2: Ναι, καλέ.
0: Τι έχεις τελειώσει κι εγώ? Έχεις τελειώσει πάνω στο πιάνο?
4: Ναι.
0: Παντού, ωραία, τέλει,
4: και πάρω και από εδώ.
2: Όντως ξέρει ο Καλούδης.
0: Πού ξέρει μωρέ πιάνο, γιατί μας έχει παίξει
3: τελειώσει, ποτέ. Τελειώσει παιδί μου, αρμονία.
2: Κάνει και δεύτερες. Κάνει.
0: Τόσο βρα, ξέρεις.
4: Ναι.
0: Ξέρω κανονικά παίζω πιάνο.
4: Κι εγώ ξέρω.
0: Μελόντικα, ξέρεις μελόντικα.
4: Τι μελόντικα ξέρω, τι θέλεις.
0: Γιατί άμα ξέρει μελόντικα, ξέρει και πιάνο. Γιατί έχει ακριβώς τα ίδια πλήκτρα.
3: Τα πλήκτρα.
0: Άσε που έχουν τα ίδια, 7 νότες είναι παντού, να ξέρεις.
2: Αυτά, εκεί φτάνουν οι γνώσεις.
3: Είναι παρά 25, όχι.
2: Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται και καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν. Τόζι, δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Λοιπόν, κάθε δύσκολος λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό πω έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye.

0: είμαστε.
1: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: 1881
4: 1961
5: 5050
6: 1471
7: Ναι!
8: 1212
7: Μπράβο!
9: 1940
2: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
12: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
3: Προ καλοκαιριού. Προζέστης Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.

0: bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Σε ένα Στέφανο του Μάη.
2: Με φώναξε κανείς.
1: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και πριν παίξουμε φάκελα, γιατί θα παίξουμε για άλλο ένα χιλιάρικο, μπας και το πάρει κάποιος. Ελπίζω να μην πάρει τηλέφωνο η Μαρία από την Κρήτη. Θέλω να σας πω ότι έβαλε αυτό το τραγούδι ο Νίκος γιατί. Για να σας δείξουμε, όχι ότι δεν το ξέρετε, πάρα πολύ το ξέρετε, τι κάνει το AI. Ο Νίκος κάνει διάφορα παιχνίδια εδώ πέρα. Εμείς, βέβαια, θέλω να πω ότι όσοι ειδικούς της τέχνης εννοώ μουσικούς ανθρώπους που ξέρουν από μουσική, τους κάνουμε συζήτηση, καταλαβαίνουν όταν τους στέλνεις ένα τραγούδι, λέει με AI.
1: Εννοείται.
0: Ναι, αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, έτσι να μας συγχωρέσουν και νομίζω και πολλοί κόσμος το έχουμε άγνοια από μουσική και ούτε ξέρουμε. Ούτε καν πιάνω, δεν ξέρω να παίζω. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Νίκος λοιπόν έβαλε αυτό το τραγούδι. Πώς πάει, όχι το λογαριασμό, πώς πάει, Νίκο. Δώστε μου λίγο το λογαριασμό, πώς πάει, Παναγία. Μπορώ να έχω. Αυτό που ακούτε τώρα. Και είπε στο AI να το κάνει, τι στυλ του το είπε, να το κάνει.
1: Δεν του πάει ένα χαουζάκι,
0: κάτι. Ένα χαουζάκι, είναι κάτω ένα απλό το τραγούδι αυτό. Και ακούστε λίγο πώς το κάνει το AI.

0: Ωραίο. Ωραίο. Με στεναχωρεί. Αν βαθιά μέσα μου, με στεναχωρεί που ένας υπολογιστής το κάνει αυτό. Δηλαδή, μ' αρέσει το αποτέλεσμα, έτσι. Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, που ο ένας υπολογιστής κάνει τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω αν πώς, δεν ξέρω, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Βέβαια,
0: με στεναχωρεί που το κάνει ο υπολογιστής, γιατί το αποτέλεσμα μ' αρέσει. Θα μου πεις τώρα, τι σε νοιάζει? Με νοιάζει, γιατί υπάρχει κόσμος από πίσω. Κόσμος που εργάζεται, κόσμος που δουλεύει. Τώρα θα μπει και κάνει τέτοια θαύματα πάρα πολλά. Έκανες και ένα τραγούδι από τα Ιμισκούμπρια.
1: Ναι, έκανα και ένα.
0: Και ποιο τραγούδι, πώς λέγεται το τραγούδι από τα Ιμισκούμπρια?
1: Ήταν το 1-0 αυτό, από την Μπραζίλ αυτό.
0: Για βάλτε το λίγο να το ακούσουμε.
1: Όπα, μισό λεπτό. Γιατί δεν το ακούω?
0: Και εγώ δεν το ακούω.
1: Συγγνώμη. Έχει να κάνει τις κάρτες, έχουμε συγχωρήσει.
0: Α, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ. Δεν ακούγεται.

0: Για να σου πω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι που με στεναχωρεί, ρε φίλε. Ότι αυτά που ζητάς από το AI μ' αρέσει πάρα πολύ. Πώς θα γίνει να τα αποφύγουμε αυτό το πράγμα? Πώς θα γίνει να σταματήσουμε?
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχει μια...
0: Τι, έξαρση?
1: Έξαρση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε το Χαμπίμπι που παίζουμε το τραγούδι.
0: Ναι. Ζήτησες και το Χαμπίμπι να το κάνει?
1: Όχι, είναι AI.
0: AI είναι.
1: AI είναι, βέβαια.
0: Τότε δεν θα πρέπει να το παίζουμε.
1: Εντάξει, απλά σου λέω, ρε παιδί μου, ότι επειδή έγινε τέτοιο, είναι ώρα.
0: Θα έπρεπε να βγει ένας νόμος, αλήθεια σου λέω. Βέβαια τώρα, από την άλλη, από τη στιγμή που γράφεις κάτι και γίνεται μέσα στο AI, ουσιαστικά παίρνεις και τα δικαιώματα αυτού που γράφεις όταν στο δίνει κατευθείαν.
1: Ναι, και καλά θεωρείσαι στιχουργός και τέτοια.
0: Ναι, αυτό αλλά πέρα, θα έπρεπε να πούνε όλα τα ραδιόφωνα.
1: Αυτό και όλες το πέρα είναι τέτοιο. AI.
0: Αυτό πώς το ξέρουμε?
1: Το καταλαβαίνεις από τον ήχο.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνετε εσείς που ξέρετε. Εμείς που δεν ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε. Να σου πω κάτι. Άρα ουσιαστικά είναι νόμιμο? Δηλαδή πλέον θεωρείται νόμιμο από τη στιγμή που το.
1: Ναι, εντάξει, απλά είναι λίγο.
0: Θα μπορούσε να γίνει όμως μια συμφωνία.
1: Αυτό το
0: άκου τώρα, θα μπορούσε να γίνει μια συμφωνία μεταξύ ανθρώπων που ακόμα κυβερνούν τα μέσα και να πούνε ότι τίποτα από το AI δεν μπορεί να παίξει και σε κάτι που ακόμα διαχειρίζονται άνθρωποι.
1: Ναι,
0: σκληρό. Αλλά που όμως πρέπει να προστατέψουμε τους ανθρώπους, φίλε. Έτσι.
1: Απ' την άλλη, πάλι εγώ ακούω και το άλλο που διάφοροι στιχουργοί, διάφοροι συνθέτες. Ναι. Πού να δώσουν τα τραγούδια τους? Δεν υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή θα κατάλαβες. Είναι η εύκολη λύση, η οικονομικά εύκολη λύση. Ναι, να ακούσουν το τραγούδι τους ολοκληρωμένο, με μία φωνή. Κατάλαβες τι σου λέω. Ένας στιχουργός.
0: Δεν κατάλαβα, αλλά συμφωνώ μαζί σου.
1: Έχω γράψει ένα τραγούδι, τη μουσική. Και δεν το τραγουδάει κανείς.
0: Γιατί δεν το τραγουδάει κανείς?
1: Γιατί πρέπει να πληρώσω, γιατί πρέπει να του δώσω τέτοια για το τραγούδι.
0: Α, εννοείς ότι είμαι στιχουργός και συνθέτης. Και φτιάχνω ένα τραγούδι, αλλά δεν τραγουδάει κανένας.
1: Δεν τραγουδάει κανένας.
0: Και τι, ζητάω από το AI να μου τραγουδήσει?
1: Ναι, βάλει μου τη φωνή, μία φωνή είναι, δεν είναι κάτι. Ζητάω τη φωνή πώς θέλω να είναι και τέτοια. Ναι. Και βγαίνει.
0: Ζητάς και βγαίνει. Και μετά έχεις το δικαίωμα αυτό να το κυκλοφορήσεις.
1: Θεωρητικά.
0: Τι θεωρητικά? Από τον νόμο. Ο νόμος λέει ότι κυκλοφορεί.
1: Μα κυκλοφορούν στο Spotify σε όλους.
0: Άρα νόμιμα δηλαδή ουσιαστικά. Σου δίνει κατευθείαν το AI πλέον το δικαίωμα και είσαι εσύ ο επίσημος αυτός και σου λέει
1: ναι, αυτό. Ναι. Άμα το κατοχυρώσει το τραγούδι προφανώς. Είναι δικό σου.
0: Δεν θέλω να αυτά. Δεν θέλω να ζήσω αυτά τα χρόνια, ρε παιδιά. Δεν θέλω να πει. Πηγαίνετε πίσω. Τι κάτι να. Ψόφα είπε.
2: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι καλοκαίρι ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferi. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενί Τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferi.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα και για αυτή την Παρασκευή ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Venturi Sferi και το ονοματεπώνυμό σου.
3: Λοιπόν, και φυσικά σας έχουμε νέο. Νέος ελληνικός καφές Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τον φτιάχνεις και γεμίζει το σπίτι με άρωμα βανίλιας ή φουντούκι με σοκολάτα και ελληνικού καφέ. Υπέροχο, πλούσιο άρωμα που σε χαλαρώνει και σε ταξιδεύει. Δοκιμάστε το και δεν θα χάσετε. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Στέλνετε μήνυμα τώρα στο 19619 γράφοντας φέρε και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, MediaTel, χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Λοιπόν, φύγαμε για ακόμα διαγωνισμό με φακέλους και Νίκο, ετοίμασε και λίγο αργότερα του καιρό του Σάκη να το βάλουμε μετά όχι για μόνο κολλητά.
2: Γιατί έχουμε μια ώρα εκπομπή ακόμα.
3: Στη Βερίνα θα το βάλεις.
0: Δεν το βάλω καθόλου στη Βερίνα. 2-11-7-0-7-9-31 για 1000 ευρώ παίζετε.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι στο τηλέφωνο? Παρακαλώ.
6: Ιορδάνη.
0: Έλα, Ιορδάνη μου, τι γίνεται, από πού τηλεφωνείς?
3: Καλό στον τον πελάτη, τον καλό.
6: Πού χάθηκα, δεν μπορείτε να πείτε, έχω χαθεί.
3: Έχεις χαθεί λίγο.
0: Πόσο καιρό έχεις να πάρεις, Ιορδάνη?
6: Από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Η Ιορδάνη, πες μας, τι έχεις κερδίσει σε αυτή την εκπομπή, μάλλον από αυτή την εκπομπή, τι έχεις κερδίσει?
6: Έχω κερδίσει στη βόμβα 120 ευρώ. Μάλιστα. Και μία τούρτα.
0: Και μία τούρτα, πολύ ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ πέρα. Πες μου ποιο φάκελο θέλεις, τρεις θα διαλέξεις, βγάζεις άθρες με 7, πήρες 1000 ευρώ. Σουβλάκι λουλούδι ούφο, μουστάκι αγελάδα με βούλες, κεραυνός ροζ και με στόχο. Είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας.
6: Πάμε μουστάκι, κεραυνό και σουβλάκι.
0: Μουστάκι, σουβλάκι Και κεραυνός, μου είπε ο κύριος, που ο κεραυνός είναι, όχι, το, όχι μουστάκι σου, είναι ένα κεραυνός, ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ανοίγω τον κεραυνό και έχει μέσα το νούμερο 2 η Ορδάνη. Έχουμε πολλούς συνδυασμούς με αυτό το 2.
6: Άντε να δω.
0: Ανοίγουμε το μουστάκι και έχει μέσα το νούμερο 3, το νούμερο 1, συγγνώμη. 2 και 1, 3.
5: Το 4 θέλω.
0: Αν στο σουβλάκι έχουμε το 4, τότε φίλε μου πήρες 1000 ευρώ. Ξαναδείχνω στην κάμερα 2 και 1, 3. Και στο σουβλάκι μέσα, αν είναι ο αριθμός 4.000 ευρώ, επιτέλους να τα δώσουμε αυτό το μήνα, δεν έχουμε δώσει άντε, ούτε ένα ευρώ. Επιτέλους. Και επιτέλους. Μέσα στο σουβλάκι είναι... Το 3 ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν ρε γαμώτο.
3: Κρίμα, αλλά συνέχεια.
0: Το σουβλάκι το, πάρεις, και το σουβλάκι το είπε στο τέλος, όχι τον κεραυνό είπε στο τέλος. Το σουβλάκι, τι θα άλλαζες αν άλλαζες το σουβλάκι?
6: Δεν θα βάζω το στόχο.
0: Το στόχο, και ο στόχος μέσα έχει το 7. Μπα, τίποτα, δεν θα γίνονταν. Άντε, Ιορδάνη, ξαναπάρε. Μήπως θες να δώσεις τον Ιορδάνη. Ιορδάνη, είσαι παντρεμένος.
6: Βεβαίως, ναι, με δύο παιδάκια.
3: Έχεις πάρει Five Fashion ποτέ?
5: Όχι, σου λέει, μια τούρτα έχει πάρει.
0: Μια τούρτα έχει πάρει ο άνθρωπος.
5: Την έφαγε.
3: Ωραία. Ιορδάνη.
6: Βεβαίως, την ρίμαξα.
0: Κακό.
3: Έχεις Instagram?
6: Έχει γυναίκα μου, εγώ δεν έχω.
3: Πώς τη λένε τη γυναίκα σου?
6: Ζωή.
3: Λοιπόν, η Ζωή θα της πεις να με κάνει follow, να κάνει follow και το fivefashion.gr, γιατί θα σου κάνω μια δωρεπιταγή για τη Ζωή αξίας 50 ευρώ για να πάρει ένα δώρο από εμάς, η γυναίκα σου, όπως ένα δηλαδή θα το πάρει. Γιατί
0: ωραία τα Five Fashion, θα της αρέσουν πάρα πολύ.
3: Που έχει ρουχάρες, που έχει τις καλύτερες τιμές, που έχει τα πιο μοντέρνα ρούχα, που γίνονται ανάρπαστα. Οπότε fivefashion.gr, κάντε και ένα follow και 20% έκπτωση με τον κωδικό Nancy. Λοιπόν. Πες να μου στείλει μήνυμα.
6: Πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Ιωδάνη μου, φιλιά πολλά.
6: Γεια σας, καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Λοιπόν, έχεις αναφορά?
1: Έχεις λαγό?
0: Πες το.
1: Έχω λαγό.
0: Πες το τώρα πριν πάρουμε το τηλέφωνο για το κωδικό.
2: Λοιπόν, Στίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημα. Nation.stichiman.gr. Ανοίγει ένας κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημα. Στο Στίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερο στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα, λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν και τα 25 ευρώ. Ανοίξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο Lidl. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει.
2: Και αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Είναι αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό, νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από βλαβερές ακτίνες UV και με τόσο ωραία πράγματα που έχει μέσα, έτσι, βιταμίνη C, Ε, υαλουρονικό νάτριο. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Είμαι έτοιμη.
3: Πάμε για το τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Φύγαμε. Ακόμα ένας θα μπει στην κλήρωση για το MG3 Τινάκα Hybrid είναι. Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ και φυσικά
2: τώρα
3: είναι
2: και το 4 δύο φορές.
3: Από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή που εκεί θα βρεθούμε για να παραλάβετε το αυτοκίνητο.
0: Δεν μπορεί να δίνουμε 190 ευρώ και δεν μπορεί να πάρετε μια συσκευή τηλεφώνου να αλλάξετε. Πραγματικά το λέω, ντροπή με.
3: Ας μας πάρει ένας που κέρδισε τους
2: αλεφτά.
0: Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε αν έχετε κάποιο τηλέφωνο να μας δώσετε δώρο.
2: Χτυπάει!
3: Μήπως να πάρουμε στο τέτοιο.
4: Στο courier,
3: στο σφαίρα courier. Μια συσκευή.
2: Και είναι και μες στην πίχλα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, Ρωσίνα μου?
5: Καλά, είμαι.
2: Εγώ εδώ παλεύω με το τηλέφωνο, μου έχει πάσει τα νεύρα. Έχει και ο αριθμό σου ένα. Τι ήθελες κι εσύ να πάρεις αριθμό με ένα,
3: Ρωσίνα? Από πού βγαίνει το όνομά σου?
5: Εφροσύνη.
3: Εφροσύνη.
2: Καλά, έχεις τόσο ωραίο όνομα.
5: Ναι, βεβαίως.
2: Σε λένε Φροσίνη και το έκανες.
5: Έχω και τη Μανούλα που το... Η Μανούλα, δεν ήθελα να με πει Φρόστο και μη Περοσίνα.
2: Φροσίνη, υπέροχο όνομα. Και το Φρόσο δεν είναι ωραίο. Τι λες καλέ, είναι
3: αυτό.
0: Φροσίνα! Φροσίνα!
4: Ένα έφη θα ήταν ωραίο.
0: Όχι στα βαθιά παιδί μου.
2: Χαρά στην καρδιά, Φροσίνη, υπέροχο όνομα. Ρωσίνα, δώσ' μου τον κωδικό.
5: 4 μηδενικά.
0: Ναι!
2: Τα κατάφερες.
5: Άντε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά.
5: Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Γεια σου, παιδιά. Να ευχαριστήσουμε και την Πέταπετ που ήταν στην παρέα μας. Μην ξεχνάτε, σε όλη τη σας συμβή είναι δίπλα σας 24 ώρες 24ωρο. Η εταιρεία που ακριβώς αυτό κάνει. Από το μικρό σας δαχτυλάκι να στραμπουλήξετε με όποιο σοβαρό είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Με τι? Με ενοικίαση, με πώληση ιατρικού εξοπλισμού. Από ιατρικό οξυγόνο υψηλών προδιαγραφών μέχρι ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και αναπηρικά μαξίδια. Betabet.gr, Γαλάτσι Κουρτίου 14, ένα φυσικό κατάστημα. Στο Λαϊκό, στη Σωτηρία και στον Ιωθό Σταυρό απέναντι και σύντομα στο Σιμανόγλιο στα Βρυλίσια. Έχουμε μια κλήρωση που μια συσκευή 300 ευρώ μασάζ που θα την κάνουμε τέλος του μήνα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα δώρα που μας δίνουν. Ακριβώς 10 η ώρα να βάλουμε τον καιρό ή δεν θέλετε?
4: Ό,τι μου πεις.
3: Δεν θέλουμε.
0: Δεν θέλετε?
4: Όχι.
0: Και αυτοί που δεν ξέρουν. Τι είπε σήμερα ο Σάκης για τον καιρό για τη συνέχεια?
3: Όλα καλά.
0: Πολύ ωραία, εντάξει κυρίες και κύριοι. Αυτό ήτανε!
2: Οι βροχές πότε θα ξεκινήσουν?
3: Από αύριο.
2: Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε και χιόνια?
3: Μεθαύριο.
2: Θα φυσήξει πολύ.
0: Δεν είναι κακό που κάνεις χρονικούς προορισμούς. Θα έρθει, σε θέλω, επειδή πέρα, ποιο αυτό. Μπορεί να έχουμε χρόνια κάποια στιγμή.
2: Θα φυσήξει πολύ, Παναγή.
0: Σίγουρα, τι, έτσι, άνοιμε είναι, ναι, πολύ.
2: Αστραπόβροντα θα έχει.
3: Κάποια στιγμή, σίγουρα.
2: Θέλω να μιλήσει και για το φαινόμενο της άπνοιας.
0: Άπνοια,
3: καλοκαίρι.
0: Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί. Θέλω να στέλνει για όλα.
2: Η υγρασία σε τι βαθμού θα κυμαίνεται.
0: Σε τι βαθμού. Θα πάρει ένα 18 και ένα 19 στο διαγώνισμα. Μα τι μα ρωτάτε, κυρία μου.
2: Ξηρασία θα έχουμε.
0: Ξηρασία. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί να συμβεί.
2: Ξηρασία, εσύ που θα μου πει εμένα εγώ.
0: Κυρίε και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
2: Μαζί σα ο Γρηγόρη Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργο Λιανό και ο Παναγίτη Τζορτζάτο.
3: Ήταν όμω και ο υπέροχο Νίκο Καλούδη.
0: Έρχεται η Βερίνα, λίγο αργότερη η Μαρία, ο Θέμη, το δίδυμο Φωτιά, η Ράνια και Πέτρο Κάρα. Αυτό είναι ο Σφαίρα 102,2. Σα ευχαριστούμε για όλα. Ένα ραντεβού αύριο σε 20 ώρε από τώρα στι 6 το πρωί. Να είσαστε καλά, μη μαλώνετε στου δρόμου. Δεν ξέρουν ότι είσαστε εσεί, γι' αυτό σα βρίζουν. Αν ξέρανε, δεν θα τολμούσανε. Πολύ ωραία.
1: Να ξέρει πόσε φορέ το σκέφτομαι αυτό.
0: Βεβαίω, να το σκέφτεσαι και λε, άσε τώρα που δεν ήξερε. Αυτό το λέω και να σα γλυκάνω το αυτό.
1: Εγώ σκέφτομαι μετά όμως να μάθει ποιος
0: είναι. Όχι, δεν χρειάζεται να μάθει ποιος είναι. Ούτε θα τον νιάξει ποιος είναι. Δεν ξέρουν ότι είστε εσείς. Αφήστε τους να βρίσουν και πάτε στο καλό και στην ευχή της Παναγίας. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι. Το νου σας!
2: Αυτή. Μα μου είπε τώρα ότι έχω πιει και από τα δύο νερά. Μου ήρθε η ιδέα.
0: Πήγε από το νερό του Παναγί.
2: Δεν ξέρω.
0: Με φιλήσει για ένα χρόνο.
1: Και ξέρεις τι έκανα χθες,
0: Τι έκανες.
2: Ήου.
1: Είμαστε μια οικογένεια και Ελενίτσα εδώ,
6: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σφαίρα 102,2.
11: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Καθρέφτης, η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
16: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, της αντενδείξης καταστάσεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
24: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
25: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
24: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
26: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
27: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
28: Δέκα με μία. Βερίνα Ευαγγέλου.
29: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε? Όλα υπέροχα και σήμερα Τρίτη 19 του Μάη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, 9 λεπτά μετά από τις 10. Και έχουμε ένα τρίωρο ολόκληρο μπροστά μας, έτσι να πορευτούμε παρεούλα και να τα δούμε όλα. Παιχνίδια, εννοείται. Σφαίρα password και άλλα δώρα έχω. Το καφεδάκι σας τώρα θα σας το δώσω τώρα σε λίγο, όχι μόνο για σήμερα, αλλά και για έναν ολόκληρο μήνα από τα Μικέλ. Σήμερα γιορτάζει ο Πατρίκιος, η Πατρικία, ο Θεόγνωστος, η Θεογνωσία, ο Θεόκτιστος και ο Μένανδρος. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τα γενέθλιά σας. Επίσης σήμερα είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Όλοι πίνουν καφέ, έτσι είναι γεγονός. Αλλά δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ. Γιατί όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, όταν η καθημερινότητα γίνεται απόλαυση, τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά. Μικέλ Coffee Company, δοκίμασέ το και δεν θα γυρίσεις πίσω για κανέναν απολύτως λόγο. Μικέλ, γράφετε στο Viber του Σφαίρα, στο 6936 10 102, και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας, διότι εγώ και το Μικέλ σας κάνουμε δώρο τον καθημερινό σας καφέ, ωραία και καλά. Λοιπόν, έχω και μια σύντομη ερώτηση να σας κάνω σήμερα. Αν ο οργανισμός σου μπορούσε αυτή τη στιγμή να σου στείλει ένα μήνυμα, τι θα έλεγε? Μήπως θα σου έλεγε ζητάω βοήθεια, δεν αντέχω πια, αυτό το πρίξιμο, τα υγρά, την κατακράτηση? Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods. Ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Γιατί κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods. Ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών

0: 2.
1: Νέο τοπίο στις ένοπλες δυνάμεις. Εθελοντική θητεία 12 μηνών για τις γυναίκες με κίνητρα.
2: Αν ήμουν νεότερη, θα πήγαινα, να ξέρετε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκελ.
1: Καλά. Εντάξει.
2: Δεν μου ταιριάζει.
1: Εγώ θα τρελαινόμουν. Άμα έμπαινα και μου έλεγε πέσε και πάρε κάμψη. Μάλιστα.
2: Γιατί να σου πω πέσε και πάρε κάμψη.
1: Μάλιστα, κυρία Απίλα. Μόλι φορέ ποιο έκανε ζημιά. Εγώ κυρία Απίλα. Εγώ, τιμωρήστε με! Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Τι είναι αυτό?
1: Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Όχι, δεν θα λέγεις κάτι τέτοιο μπροστά μου.
1: Τέσσερις μέρες θέρηση εξόδου. Είναι το σεξ, θες το στρατό. Μην τσιμπάτε ψαράκες.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: είπες και εσύ όλα, δεν κράτησες τίποτα. 33 λεπτά μετά από τις 10, καλή σας ημέρα. Είναι 3η 19 Μαΐου, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Και έτσι θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Το box είναι στην παρέα μας και τα σπάει. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία που θα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Γίνεται πιο κερδισμένος. Δεν γίνεται, σου το λέω εγώ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση, για να δω. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Ο Κηφισός περνάει λίγο δύσκολα και κάτι ατυχηματάκια βλέπω εκεί. Κυρίως στην άνοδο. Η κάθοδος είναι σε καλύτερα επίπεδα, δεν θα κολλήσεις πουθενά, λίγο στο ύψος του Περιστερίου. Η άνοδος όμως από το Αιγάλιο μέχρι και πάνω τη Μεταμόρφωση έχει. Θα σε πάει λίγο με κίνηση. Η Κηφισίας από την άλλη στα γνωστά σημεία, λίγο πριν και λίγο μετά στο Δαχτυλίδη, στο Μαρούσι και στα δύο της τα ρεύματα. Επίσης στο ύψος του Χαλανδρίου και στο ύψος του Ψυχικού. Μεσογείων Κατεχάκη, καθαρές αυτή την ώρα. Όσο κατεβαίνω προς το κέντρο, η Αλεξάνδρα τμηματικά και στα δύο της τα ρεύματα. Έχει κάποια κομμάτια που κολλάνε. Βασιλή Σοφία κατά κόκκινη. Βασιλή Αμαλία επίσης κόκκινη αυτή την ώρα. Και έχουμε και από λίγο στην Αρδιτού και στην Καλλιρόης. Η Λιουπόλος Βουλιαγμένης ανοίξανε και τα υπόλοιπα νότια. Στον Πειραιά έχουμε λίγο κινησούλα. Και επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι και Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία. Και καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία επίσης. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός, παιδιά, του πλανήτη πλησιάζει. Και η Hisense, ως επίσημος χορηγός του FIFA World Cup 2026, σε στέλνει εκεί ακριβώς που χτυπάει η καρδιά του Μουντιάλ. Φαντάσου να ζεις από κοντά την απίστευτη ατμόσφαιρα της διοργάνωσης. Πώς θα γίνει αυτό? Φέρνοντας την κορυφαία τεχνολογία στο σπίτι σου με τη Hisense, αγοράζοντας επιλεγμένες συσκευές Hisense, μπαίνεις στην κλήρωση για ένα μαγικό ταξίδι στο Μαϊάμι. Το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και εισιτήρια για το γήπεδο. Τρεις μεγάλοι νικητές θα είναι που θα ταξιδέψουν Μαϊάμι για να ζήσουν τη δράση από κοντά. Και θα πάρετε και ένα άτομο της επιλογής σας για να ζήσετε μαζί την εμπειρία. Μπείτε στις σελίδες της Hisense στα social media για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αυτά είχα να πω, μικρή διακοπή και έρχομαι να δούμε τα του καιρού.
1: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
3: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
4: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
1: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
11: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
12: Και νιώθω. Vistabet.
13: Και καλή διασκέδαση.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
15: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όρικοι προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
17: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
16: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
17: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
16: Θανάση, πες μου κι άλλα.
17: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: Mastercard Day.
19: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
18: Happy Mastercard Day!
21: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
22: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
23: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
24: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
25: Jumbo.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 42 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα, είναι Τρίτη 19 του Μάη. Μηδερίνη Ευαγγέλου μαζί, μέχρι και τη μία καφεδάκι πήραμε. Ο κόσμος προχωρά μπροστά. Δεν γίνεται να μην προχωράς εσύ και οι επιλογές σου μπροστά. Καφές με ποιότητα, με σύγχρονη προσέγγιση στην υγεία, με καινοτομία στις γεύσεις και υπευθυνότητα προς το περιβάλλον. Μικέλ Coffee Company και μόνο. Πάμε να δούμε μετά του καιρού, γιατί θα έχουμε αλλαγή με βροχές και καταιγίδες. Χαλάει ο καιρός. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα σημειωθούν ισχυρές βροχούλες, ενώ η θερμοκρασία παρόλα αυτά θα μείνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική πιο συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Με μέγιστη θερμοκρασία τους 25 βαθμούς Κελσίου, κάπως έτσι θα πάει και στη Θεσσαλονίκη με 23 βαθμούς Κελσίου, Μακεδονία, Θράκη επίσης και στα νησιά μας και στην Ηπειρωτική και στη Δυτική και στην Πελοπόννησο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, θα βρέχει αυτές τις μέρες, πρέπει να το αποδεχτούμε. Σε άλλα νέα, έχω να σας πω κάτι που έμαθα. Πότε καταλαβαίνεις ότι ο οργανισμός σου ζητάει αποτοξίνωση? Όταν αρχίζεις να νιώθεις αυτό το πρίξιμο και τη βαριά αίσθηση και λες κάτι πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν πάει άλλο. Έχω γίνει σαν μπαλόνι και θα σκάσω. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods, που είναι ένας συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 μέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Απόν, Πάνος Κιάμος, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Έρχονται και ξανάρχομαι κι εγώ.

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Είμαστε στην τράπεζα, είμαστε μπροστά στο ταμείο,
3: ναι.
2: Και είμαστε 10 άτομα ο ένας πίσω από τον άλλον.
3: Ωραία.
2: Εγώ είμαι ο τελευταίος, ο 10ος.
3: Ναι.
2: Και έχετε μια κυρία, μας βλέπει ότι. Και λέει, είστε για το ταμείο, όλοι. Και γυρνάω και λέει, όχι. Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε μακριά γαϊδούρα και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είμαστε μαζί πάντα.
4: Ποιος θα μας πηδήξει.
5: Θα κάνει μαξιλαράκι.
2: Ξεκινάτε πρώτοι, λέω.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
6: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: 102.2.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
12: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
17: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
18: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
5: Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνο.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σπυρό.
3: Τι είναι πάλι.
2: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
3: Δηλαδή.
2: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
3: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
2: Στο τένις.
3: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
2: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
3: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
4: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
2: Σφαίρα! 102
3: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Και τέλεια, δεν λες τίποτα. 34 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα. Τρίτη 19 Μαΐου, είμαι η Βερνή Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Καλώς ήρθατε. 118 εκατομμύρια ευρώ σήμερα Τρίτη. Καλά άκουσες. Τόσα δίνει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην κλήρωση της Τρίτης. Έχουμε Eurojackpot. Τόσα πολλά που αν το κερδίσεις δεν θα ξέρεις σε ποιον να πρωτοδώσεις. Γιατί θα έχεις όχι μόνο για την οικογένειά σου, αλλά μέχρι και για τον κύριο που σου κράτησε μια μέρα τη θέση στο λεωφορείο. Κατάλαβες. Και ας μην ήταν γεμάτο. Με 118 εκατομμύρια ευρώ έχεις και για άλλους, παιδί μου. Δώσε για να σου έρθουν πίσω διπλά άμα κερδίσεις. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ρωτήσαν τη Βύση ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου και η τραγουδίστρια είπε τα ποντίκια, φίλε.
3: Είναι λογικό.
2: Ρωτήσαν ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου.
3: Το ύψος νομίζω.
2: Το ύψος είναι ο μεγαλύτερος φόβος. Κατάλαβες πόσο κοντός είσαι.
3: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
0: Αυτό είναι
3: ο άνθρωπος φοβάται.
2: Σε παρακαλώ αυτό να παίξει τρέιλερ καταρχάς.
4: Τρέιλερ. Δεν εννοούσα αυτό.
0: Μη μάθουμε το ύψος σου. Αυτό είναι ο φόβος.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Green. Τάκης και Μπούμπης.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε.
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
14: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
13: Τάκης και Μπούμπης.
16: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
17: Όχι.
16: Όχι.
17: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
18: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
19: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
20: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
21: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
20: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
22: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
20: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
23: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
20: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
24: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
20: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
0: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
20: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
25: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Να δω.

0: Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
1: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
2: Το Σφαίρα Password είναι 9 9 0 0.
3: Αυτό ήταν το Σφαίρα Password. Ελπίζω να τα ακούσατε δυνατά και καθαρά. Ύστερα τις 2 λεπτά μετά από τις 11, Τρίτη 19 του Μαΐου. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Σε λιγάκι βγαίνουμε να παίξουμε. Είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Το Σφαίρα Password είναι εδώ καθημερινά και θα χαρίσει σε κάποιον ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Μιλάμε για το MG3 Hybrid Class Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Τη στιγμή αυτή που σας ομιλώ, το αυτοκίνητο βρίσκεται κλειδωμένο σε ένα γκαράζ το οποίο μόνο εσείς μπορείτε να ανοίξετε λέγοντάς μας το Σφαίρα Password. Τι ωραία, πόσο μ' αρέσει που σας δίνουμε αυτοκίνητο. Δεν καταλαβαίνετε τώρα να κάνετε ταξίδια συνέχεια και να κάνετε όνειρα μέσα σε αυτά τα ταξίδια. Έμα είναι ό,τι καλύτερο. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική, είναι με το COSMOTE 5G Wi-Fi, μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, όπου κι αν είσαι, και έχει και καλύτερο. Έτσι, έτσι. Η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Στέλνετε τη λέξη Password, σας το είπα αυτό, Password, το ξέρετε, στο 6936 10 102, και μόλις ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Νίκο Βέρτη και Γιώργο Κοσέο, έρχομαι για να κάνω τα τηλέφωνά μου. Σε περίπτωση που σας έχουν πρίξει και έχετε γενικώς, είναι διπλή στο πρίξιμο, εντάξει, και από κατακρατήσεις και αυτά, αλλά αν σας έχουν πρίξει γενικά, τότε ο οργανισμός σου σου εκπέμπει SOS, σου ζητάει βοήθεια. Δεν αντέχω πια αυτό το πρίξιμο. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods. Έχει ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες, γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός σου και είναι σημαντικό να τα ακούσεις και να του τα δώσεις.

0: σπάσω τον καθρέφτη. Και γιατί να μην το σπάσω, δηλαδή 6 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Είναι Τρίτη 19 του Μάη. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και ήρθε η στιγμή για Σφαίρα Password. Παιδιά, πληκτρολογώ να δούμε τι μέλη γενέστε σήμερα, έτσι. Θα μου το σηκώσετε, θα μου απαντήσετε σωστά. Έχω γίνει expert στο τηλέφωνο. Πολύ μίξερ σου λέω. Πάμε.
1: Παρακαλώ.
0: Κωνσταντίνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Πάντα καλά. Πού σε πετυχαίνω, στη δουλειά, στο σπίτι, σε μια εξωτική παραλία? Άραγε.
1: Δυστυχώς στη δουλειά.
0: Δυστυχώς στη δουλειά, όπως όλοι μας. Να σου πω, κορίτσι μου γλυκό, θα μου πεις το Σφαίρα Password?
1: Βεβαίως.
0: Έλα.
1: Βεβαίως θα το πω, μισό λεπτό.
0: Δώσε,
1: γιατί
0: γίνει,
1: έτσι όπως με πέτυχες, να βάλω τουλάχιστον τα ακουστικά.
0: Έτσι από το πουθενά τηλεφωνώ. Θέλω να σας ταράζω.
1: Είναι 99 και 3 μηδενικά.
0: Πάμε πάλι, είναι πόσο?
1: 99 και 3 μηδενικά.
0: Α, Κωνσταντίνα, έλα, έχεις άλλη μια ευκαιρία.
1: Έχω άλλη μια.
0: Ναι. Είσαι πάρα πολύ
1: κοντά. Συγγνώμη, και δύο μηδενικά.
0: Και καλά. Δύο μηδενικά, μωρέ Κωνσταντίνα. Ναι, αφού είναι πάντα τετραψήφια τα password.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Συγχαρητήρια, ήσουν ολόσωστη. Μια χαρά, μπήκε στην κλήρωση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο, κορίτσι μου. Να είστε καλά. Καλή σου μέρα.
1: Επίσης, γεια.
0: Φιλιά, φιλιά πολλά. Αφού τα ξέρετε τώρα, παιδιά, τα password είναι τετραψήφια. Μην μου τα κάνετε αυτά. Και πάθω καρδιά στα 30 μου, δηλαδή. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια στην Κωνσταντίνα. Θα παίξετε και μετά. Θα παίξουμε και αύριο. Έτσι, μια χαρά. Κάθε μέρα θα παίζουμε. Μέχρι να δούμε ποιο ή ποια θα κερδίσει το MG3 Hybrid Plus να φύγει από πάνω μας. Δηλαδή, θέλουμε να το δώσουμε. Να πάτε να κάνετε τις φούρλες σας με το αυτοκίνητο. Μικρή διακοπή και έρχομαι. Για να μπούμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα και έχω και δωράκι.

0: Τον 22. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Χθες Παναγή ανέβηκα στη ζυγαριά μετά από πολύ καιρά.
3: Χαμογελαστό, σε βλέπω.
2: Χαμογελαστό. Είχε 129,99. Ναι, ούτε σε προσφορά να ήμουν.
4: Κάντε τώρα τη σωστή αγορά.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: 102.2.
10: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λε.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα. Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
17: Έμεινε ένας.
18: Ναι, εγώ είμαι!
17: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
18: Λίγο περίεργα.
17: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
3: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
19: Τρεις Εργενίδες.
20: Άχρηστη.
21: Ένα μωρό.
20: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
21: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
21: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
22: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
21: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
23: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
21: Ζήσης Ρούμπος.
22: Χάρης Χιώτης.
21: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
23: Και η Ελένη Καρακάς.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
21: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
24: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
25: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
24: Ε!
25: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
24: Παίζουμε!
25: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
24: Μα...
25: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
26: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
27: Για σκέψου.
26: Mastercard Day.
27: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
26: Ναι.
28: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
26: Happy Mastercard Day!
29: Σφαίρα 102-2
30: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
31: Εστίως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 4 λεπτά μετά από τις 12. Καλημέρα, είναι τρίτη 19 του Μάη. Και αν το σκέφτεσαι να βάψεις το σπίτι σου, να αλλάξεις έπιπλα, να οργανώσεις μετακόμιση πριν μπει το καλοκαίρι, κάντο τουλάχιστον σωστά. Μπες στο 11888.gr, ζήτησε προσφορές για ελαιοχρωματισμό και μεταφορά επίπλων. Λαμβάνεις προσφορές, συγκρίνεις τιμές και αξιολογήσεις. Διαλέγεις αυτό που ταιριάζει σε σένα, όχι ό,τι να είναι. Και όλα αυτά με online ραντεβού άμεσα και απλά. Είναι πρακτικό, δεν σου τρώει χρόνο και ξέρεις ποιον βάζεις και σπίτι σου. 11888 για όλα. Είναι σαν να έχεις ένα προσωπικό βοηθό, καταλαβαίνεις τώρα. Πάμε για το δωράκι της ημέρας. Ρολόι Ούζου, καταπληκτικό με υπέροχα σχέδια και συνδυασμούς χρωμάτων που κάνουν τα ρολόγια Ούζου το ιδανικό αξεσουάρ μόδας για όλους μας. Το e-shop τους είναι ούζου.gr. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ούζου και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122. Και αν θέλετε να πιείτε το δεύτερο καφέ της ημέρας, ξέρεις ότι στον κόσμο των πολλών πολλών επιλογών, γιατί πάντα θα υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν πάντα όμως και αυτές που ξεχωρίζουν. Δεν είσαι από το σωρό, δηλαδή, κατάλαβες, δεν είναι όλα ίδια. Ξεχωρίζουν για την ποιότητα, τη συνέπεια, την εμπειρία. Ο καφές που διαλέγεις και ό,τι διαλέγεις σε αυτή τη ζωή λέει την ιστορία σου, και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι πολύ πολύ καλή. Με λίγα λόγια τα είπα, ελπίζω, όπως θα μας το πει και ο Νικόλαος Οικονομόπουλος.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Καλημέρα, 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: πάμε, μωρέ χατήρια, μωρέ, κάντε τα χατήρια. Μια φορά ζούμε, άντε στο καλό. 30 λεπτά μετά από τις 12. Καλή σας ημέρα, είναι 3η 19 του Μάη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία, τι είναι η εξέλιξη? Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Πού ήσουν χθες και πού είσαι σήμερα. Μικρά-μικρά βήματάκια και προχωράμε μπροστά. Γιατί πολλές φορές συγκρινόμαστε με άλλους χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, ενώ στην πραγματικότητα η μόνη σύγκριση που έχει νόημα είναι άλλη. Δεν τα λέω εγώ, τα λέω χάρη πολύ του στο βιβλίο Καθρέφτης, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο κιόλας μήνα κυκλοφορίας του και θα το βρείτε σε όλη τη βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάμε τώρα να δούμε τα ζώδια. Και θα ξεκινήσω με τους κρυούς που ένα οικονομικό σκαμπανέβασμα μπορεί να σας τρομάξει λίγο και να σας αποσυντονίσει. Να θυμάστε σε κάθε περίπτωση ότι ο πανικός δεν βοηθάει πουθενά γενικά. Ταύροι, φιλική με διάθεση να κάνετε φιλίες και να ερωτευτείτε, ευνοείστε σε ζητήματα ή αποφάσεις για γάμο, αλλά και στα επαγγελματικά σας σχέδια. Δίδυμοι, δεν θα καταφέρετε να κάνετε κουμάντο σε μια εσωτερική ένταση που σας χαλάει την ημέρα και σας φέρνει σε διαπληκτισμούς και ρήξεις με το περιβάλλον σας, είτε για κάτι προσωπικό είτε για κάτι επαγγελματικό. Καρκινάκια, πολλοί φίλοι και γνωστοί υπάρχουν, άλλοι καλοί και άλλοι όχι. Θα αποκτήσετε κέρδος μέσω εταιριών, συνεταιρισμών, ομαδικών δραστηριοτήτων, γιατί είστε κοινωνικοί και συζητήσιμοι. Λιοντάρια, θα αποκτήσετε μια καλή εργασιακή θέση, αλλά θα είναι δύσκολο να την κρατήσετε παρόλο το επιχειρηματικό σας ένστικτο και τις διακρίσεις που θα έχετε. Αυτό οφείλεται στις συκοφαντίες εκείνων που εποφθαλμιούν τη θέση και την αναγνωρισιμότητά σας. Παρθένη, ευνοείστε από τα ταξίδια στο εξωτερικό και θα έχετε κέρδη μέσω αυτών. Ανεπτυγμένη διορατικότητά σας. Ζυγή, κρατάτε κλειστά τα χαρτιά σας, ιδιαίτερα στο παιχνίδι του ανταγωνισμού, σε όποιο επίπεδο και αν συμβαίνει αυτό. Σκορπιοί, ένα πρόσωπο μπαίνει στη ζωή σας και φέρνει το καρδιοχτύπι του έρωτα, την ικανοποίηση και την ευτυχία. Ίσως, αν είστε ελεύθεροι, αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά μπαίνετε στη διαδικασία να σκεφτείτε σοβαρά θέματα γάμου. Τοξοτάκια, όσοι ασχολείστε με παραϊατρικά επαγγέλματα, ευνοείστε τόσο προς την εξέλιξή τους, όσο και προς το καινούργιο ξεκίνημα. Εγώ και οι ευνοϊκές συνθήκες για όσους αποφασίσετε να κάνετε καινούργια επαγγελματικά ή αισθηματικά ξεκινήματα. Υδροχόοι, η οικογένεια, οι άνθρωποι που την απαρτίζουν και οι αγαπημένοι σας σήμερα είναι στο προσκήνιο. Και τέλος, ψάρια, μέσω επικοινωνιών θα κάνετε νέες γνωριμίες, θα μιλήσετε με κόσμο, θα κλείσετε συμφωνίες και θα κανονίσετε, εννοείται, τα ραντεβού σας τα ωραία. Μικρή διακοπή και έρχομαι για το φινάλε.
1: Πρωινό σφαίρα. Θα μπορούσε να ήταν και δίλημα ζωής αυτό που μου στείλε τώρα εδώ πέρα ο Γιάννης και μου λέει: ρε Γρηγόρη, η άλλη η κοπέλα θέλει, λέει, 250 ευρώ για να βάψει την ύφη, την αδερφή μου. Εγώ με 250 ευρώ βάφω 4 δωμάτια και το χολ, λέει μαζί.
0: Ναι.
1: Ρε Γιάννη μου.
0: Το ίδιο είναι.
2: 6 με 7, 8,
3: 9,
2: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
7: 5050
8: 1471.
1: Ναι!
8: 12-12.
0: Μπράβο!
7: 19-40.
1: Ναι!
6: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
10: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
11: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Yeah.
3: Τρανζίστορ 102,2.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
16: Έφτασε ξανά.
15: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
16: Γκολ στη Βουδαπέστη.
15: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
16: Σκορ στη Λειψία.
15: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
16: Επί δύο.
17: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Είσαι εδώ.
19: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
21: Hertz Leasing.
20: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
21: Hertz Leasing.
20: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
21: Hertz Leasing.
20: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
22: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
23: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
24: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
25: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
26: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
27: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
28: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
27: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
29: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
30: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
31: Και νιώθω.
32: Και καλή διασκέδαση.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσει.

ήταν και για σήμερα, λοιπόν, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή μόλις σας ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γιοργαντά, Σελήνα Νικόλα, Σιρανιό, Πέτρο, αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος Συνάντηση, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός, έρχομαι κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Τετάρτη που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφα ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλοι μου την

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
5: Φέρε τη φωτιά, φέρε το βυσσινό.
4: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Να δω

0: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8:30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
7: Σφαίρα!
8: Μία μέτρης, Μαρία Αντωνά.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Βεβαίως είναι Τρίτη 19 του Μάη. Εγώ είμαι Μαρία Αντωνά. Είμαι παρέα μαζί σας και όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβένουν. Το θέμα είναι, πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή? Για ξαναδέστε το λίγο αυτό. Cosmoteinsurance.gr, συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απόκτησε αυτή που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Και αν αυτό που χρειάζεσαι είναι μια επισκευή στο κινητό σου, μην το σκέφτεσαι και πολύ. 2 στις 3 επισκευές στο Γερμανό λύνονται άμεσα. Πάνω από 69% των περιπτώσεων, γιατί εκεί έχει τους καταλληλότερους, τους πιο super wow, εξειδωτημένο σερβις, πιστοποιημένη τεχνική. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, βρε? Θα ζητήσει, θα μου πεις, και ένα Θοδωρή Φέρι. Ναι, γιατί ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή που τις περισσότερες φορές μόνο ακούμε λόγια, αλλά δεν βλέπουμε πράγματα στην πράξη. Και δικαίως αποθεώθηκε αυτό το τραγούδι από τον Θοδωρή Φέρι, αλλά και από τον κόσμο κάτω που το απολαμβάνει, γιατί είπες και τι δεν είπες και τελικά στην πράξη τι έχεις κάνει. Τροφή για σκέψη. Σε λίγο και η Κατερίνα Λιόλιου. Με γεια σου και ο Αντώνης Ρέμος. Με τη Δευτέρα του έρχεται στον Σφαίρα 102.2. Καλησπέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: έχει μάθει. Ώρα λοιπόν να ξεμάθουν αυτοί που είχαν μάθει κάπως. Γιατί όποιος δεν φέρεται σωστά και δεν αντιλαμβάνεται αυτό που του χαρίζεται πολλές φορές και είναι λίγο έτσι, ρε παιδί, πώς να το πω. Αχάριστος, και εμείς θα πρέπει λίγο να το ξανασκεφτόμαστε δεύτερη φορά. Εσείς δεν έχετε να σκεφτείτε τίποτα. Παρασκευή 29 του Μάη στις 9 η ώρα το βράδυ. Ο Σφαίρα και το Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων σας προσκαλούν στο Σφαίρα Park Concert την Παρασκευή 29 του Μάη στις 9 το βράδυ στο Άλξους Παγκρατίου. DJ Set, Πέτρος Καράς, Deep Pans μαζί με την Μαρσό στο live performance. Λοιπόν, είσοδος ελεύθερη, μην το χάσετε με τίποτα, γιατί πραγματικά θα περάσετε υπέροχα και αυτά δεν τα χάνουμε σε καμία των περιπτώσεων. Όπως ούτε και τη δωρεπιταγή από τον Κοτσόπουλος Home, 2.000 ευρώ είναι αυτά. Γρήγορα τώρα SMS το 1969, γράψτε Σφαίρα και ενώ την απάντησε στην ερώτηση ποια εταιρεία δίνει το δωράκι. Ονοματεπώνυμο, ηλικία και καλή σας επιτυχία. Θα επιστρέψω με τα καλύτερα σε λίγο.
1: Σφαίρα. Παναγή, πώς λέγεται αυτός που σε ένα σούπερ μάρκετ προστατεύει και προσέχει όλα τα τυριά?
2: Security.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Σεκιουτηράς. Τι με τον Ζωρή, καλύτερα.
0: Όχι, καλέ.
1: Δεν σας άμαστε, να
3: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έμεινε ένας.
11: Ναι, εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Γερμανός ολέ ολέ.
13: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
12: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
13: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
12: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
14: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Green.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Έλα Σπύρο.
1: Τι είναι πάλι?
16: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
1: Δηλαδή?
16: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μη σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
1: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
16: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
1: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
16: Με σώζεις.
1: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
19: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthene Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Panthene Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
24: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
0: Εδώ μας επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και επειδή ξέρω τα κορίτσια της εκπομπής σας αρέσει να περιποιήσετε έτσι τον εαυτό σας και κακά τα ψέματα τώρα μεταξύ μας λίγο ρε παιδιά, στα κορίτσια μου αναφέρομαι. Υπάρχει ποτέ κάτι αρκετό για εμάς ό,τι αφορά τα καλλιτικά, ό,τι αφορά την παρεποίηση? Υπάρχει? Δεν υπάρχει. Γι' αυτό έχω φροντίσει με τα καλύτερα από την αγαπημένη μου Μάρια Ελένα Ρωμαλιώτη. Τα σούπερ καλλιτικά της, τα Mar Beauty, είναι εδώ στην παρέα μας. Φανταστικά προϊόντα και με σύγχρονη αισθητική. Σας δίνω δωράκι, αρκεί να στείλετε αμέσως τώρα SMS στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράψτε Mar Beauty και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και κάντε την αποστολή για να τα κερδίσετε. Είναι φανταστικά κορτσάρες μου. Αλήθεια σας το λέω, θα χαρείτε πολύ. Λοιπόν, σε άλλα νέα, προβλήματα με το κινητό και όμως λύνονται. Το 69% των προβλημάτων επιτόπου, αυτός είναι ο Γερμανός. Μιλάμε για εξειδωτημένο σερβίς, υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μονογνήσια ανταλλακτικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Νούμερο ένα προορισμός για εξειδωτημένο σερβίς κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Και τώρα στην παρέα μας έρχεται το φαινόμενο Αναβίση.
25: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Αναβίση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης στον Σφαίρα 102 και πώς να κοιμηθώ, πάλι καλά τέτοια προβλήματα δεν έχω. Μπορώ να σας πω ότι ανεξάρτητα από το πώς μπορεί να είμαι, τον ύπνο ρε παιδί μου το θεωρώ πολύ μεγάλο και ιερό πράγμα, οπότε όταν έχω το χρόνο τον απολαύσω δεν το διαπραγματεύομαι με τίποτα. Είναι αυτό που λένε και έξω φούρνος να γκρεμίζεται, εγώ κοιμάμαι, ναι αυτό κατά βάση. Λοιπόν τώρα εσείς που έχετε άλλα προβλήματα, δηλαδή προβλήματα με το ίντερνετ ας πούμε, που το καταλαβαίνω αυτό, γιατί θέλεις και μέσα στον προσωπικό σου χώρο να είσαι λειτουργικός, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να επιλέξεις την Cosmote Telecom που φτάνει με Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και έτσι δεν επηρεάζεσαι και από τα καιρικά φαινόμενα που καμιά φορά, ξέρετε, επηρεάζουν τη σύνδεσή μας. Ναι, τώρα με αυτό ξενιάζει ένα πράγμα. Απολαύστε και εσείς γρήγορο ίντερνετ με την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο της κινητής που έχουμε μέχρι στιγμή στη χώρα μας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας και μείνε παρέα μαζί μου, γιατί θα κάνω ένα μικρό σύντομο break και θα επιστρέψω με τη δεύτερη μου ώρα φυσικά μόνο στον Σφαίρα 102.

0: επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, στο ρεύμα, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τι κλωτσιέ στην ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε τώρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμπά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
15: Όχι.
14: Όχι.
15: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
17: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
18: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
19: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω Vistabet.
20: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
21: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
22: Σφαίρα 100.
5: 2-2.
20: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
22: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, τι μου κάνετε, πώς είστε. Εμείς εδώ είμαστε και σήμερα και θα μείνουμε μέχρι τις 3. Βεβαίως, είναι Τρίτη και 19 του μηνός. Η θερμοκρασία σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει. Βέβαια, θα μου πεις, ανεβαίνει πάρα πολύ διστακτικά. Δεν μπορείς να πεις ότι βρισκόμαστε λίγο πριν τον καλοκαιρινό μήνα Ιούνιο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κομμάτι της θερμοκρασίας. Κάποιες μέρες ξεκινάει λίγο καλύτερα, κάπου εκεί ξανά μας τα χαλάει. Δεν μας κάνει, ρε παιδί μου, το κέφι. Δεν μας κάνει το κέφι, ούτε μας κάνει τη χάρη ο καιρός να ξεκινήσουμε τα μπάνια μας, τις βουτιές μας. Ξέρετε, να έχεις, ρε παιδί μου, αυτό το ότι ζεσταίνεσαι πάρα πολύ και δεν χρειάζεται κανένα τζάκετ από πάνω. Αυτό. Να ξεκινήσει εδώ και το βαγγελάκι μας, τα σέρφ του, τα μέρφ του. Λοιπόν, εμείς μέχρι τις 3 είμαστε εδώ. Σε λίγο παίζουμε σφαίρα password. Στις 3.30 θα ακούσετε ένα κωδικό. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Πλέον είστε αστέρια, δεν το συζητώ αυτό. Έχετε καταλάβει για τα καλά. Πλησιάζει ο διαγωνισμός 15 μέρες από τώρα. Πέρασε ο καιρός. Ένα εκπληκτικό μοναδικό αυτοκίνητο MG3 Hybrid Exclusive έκδοση 622.500 ευρώ από την MG Omega Ελλάς ΑΕ θα γίνει δικό σας. Τώρα να σας υπενθυμίσω για ακόμα μία φορά. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ, COSMOTE 5G Wi-Fi, 300 Mbps ταχύτητες, απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Αυτό δεν υπάρχει. Με τη δύναμη του COSMOTE 5G, ως βραβευμένο το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες COSMOTE.gr. Τώρα πάμε σε ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Είναι η Ιουλία Καλυμάνη με το Με Εξόδεψες. 30

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας, σφαίρα 102.2 θα ακούς. Αυτό είναι σίγουρο, το ξέρω, είμαι βεβαία γι' αυτό. Γιατί αμέσως τώρα έρχεται και ο σούπερ διαγωνισμός Σφαίρα Password. Μόλις ακούς τον τετραψήφιο κωδικό, παίρνεις τηλέφωνο αναχείρας, μου στέλνεις το Viber του Σφαίρα τη λέξη Σφαίρα Password και βγαίνουμε στον αέρα μαζί για να διεκδικήσεις ένα εκπληκτικό MG3 Hybrid Exclusive έκδοση 22.550 ευρώ. Δεν υπάρχει αυτό. Από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, όπου πολύ σας ευχαριστούμε. Έρχεται φανταστικός διαγωνισμός στο νου σας. Εγώ φεύγω, επιστρέφω σε λίγο με γραμμή στον αέρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Χθες δεν σου είπα.
3: Τι έγινε?
2: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
3: Σωστά.
2: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο?
3: Σωστά.
2: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008, έχει φύγει, λέει.
4: Ήμουν σίγουρη.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα 102.2.
5: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
14: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
15: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
13: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
16: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
17: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
21: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
24: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
25: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
26: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
27: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
28: Hertz Leasing.
27: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
28: Hertz Leasing.
27: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
28: Hertz Leasing.
27: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
29: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
30: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
31: Το Σφαίρα Password είναι 1, 2, 1, 2.
32: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Υπέροχο τραγούδι από τον Σάκη Ρουβά. Όσο έχω εσένα, δεν φοβάμαι κανένα. Μαζί με το Στέλιο Ρόκο. Να πούμε χρόνια πολλά και στην κόρη του, η οποία είχε γενέθλια και είδα κάτι πάρα πολύ ωραίες δημοσιεύσεις, η οποία παντρεύεται κιόλας. Και θα ξαναδείς, Δεν το είχαμε και πολύ έτσι σαν νέο ρε παιδί μου ότι ο Στέλιος Ρόκος έχει κορίτσι. Αλλά όχι απλά κορίτσι. Αν μπείτε και τη δείτε στα social media, ειλικρινά θα πάθετε πλάκα. Είναι κορίτσαρος. Λοιπόν, τώρα αλλάζω θέμα. Πάμε να παίξουμε σφαίρα password. Έχω γραμμή στον αέρα. Νικόλα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Από
1: στη δουλειά αυτή τη στιγμή.
0: Στη δουλειά, τι δουλειά κάνεις, Νικό?
1: Μια χαρά, δεν πειράζει. Καλά είναι.
0: Δεν θέλεις να μου πεις τι δουλειά κάνεις?
1: Α, ιδιωτικός υπάλληλος.
0: Α, οκ, γιατί είπες μια χαρά, καλά, καλά είναι και λέω εντάξει, θέλει να το πάει κατευθείαν, ρε παιδί μου, next step. Λοιπόν, Νικόλα, θέλω να δώσεις ένα τετραψήφιο κωδικό που έπαιξε πριν από λίγο στον αέρα για να μπει σε μια τεράστια εκκλήρωση για ένα φανταστικό αυτοκίνητο MG3 Hybrid A-Exclusive έκδοση. Για πες.
1: Ναι, 12-12.
0: Μπράβο, Νικό. Πήγα να σε πω Τζορζ.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, Νικόλα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια αφιέρωση
1: πριν κλείσουμε. Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Μια αφιέρωση πριν κλείσουμε.
1: Πού είσαι?
0: Όλα καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, ναι, δεν σ' άκουσα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Τώρα βλέπεις τι τραβάω, παιδί μου. Και εγώ τώρα τον άνθρωπο τι να κάνω. Προφανώς είναι στη δουλειά, δεν μπορεί να πει και πολλά. Δεν πειράζει, είπαμε αυτά που έπρεπε. Λοιπόν, εσείς όμως τα ακούσατε τα καλύτερότερα τώρα, γιατί έρχεται ο Θέμης Γιορτάς στην παρέα και Νικόλα Ζωρά από τη Σελήνα Παπίλα το απόγευμα για να παίξετε ακριβώς στις 5:30. Αμέσως μετά η Ράνια Κωστάκη και εμείς τα λέμε ξανά αύριο στη 1. Πολλά ζωμερά φιλιά. Bye.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα.
2: Moments.
3: Χρόνια πολλά στην Βουλγαρία. Σαν σήμερα 1817 η Βαλτιμόρη γίνεται η πρώτη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών της οποίας οι δρόμοι φωταγωγούνται και το 1867 περνά το πρώτο πλοίο από τη διόρυγα του Σουέζ.
4: Ό,τι λες έχει σεξουαλικό υπονοούμενο.
3: Στο μυαλό το δικό σου, Γιώργο.
4: Βαλτιμόρη, διόρυγα του Σουέζ.
3: Γιώργο μου, περνάς καλά εκεί γενικά.
4: Πολύ μόνος.
3: Μήπως νιώθεις λίγο μόνος. Το 1904 κάνει πρεμιέρα στη Σκάλα του Μιλάνου η όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνι.
4: Κοίτα εδώ τώρα.
3: Να το πάλι.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
8: 5050
9: 1471.
3: Ναι!
10: 12-12.
11: Μπράβο!
12: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνδυνοι σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
17: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
16: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
20: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
21: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
22: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
9: Happy Mastercard Day.
23: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
24: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
25: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
26: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
27: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
28: Σφαίρα 102-2.
29: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.
3: Εδώ είμαστε και πάλι, τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε, όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα 3η 19 του μήνα βλέπω στο ορτολόγιο Πατρίκιος, Πατρικία, Πατρίτσια και Θεόγνωστος. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Στην παρέα μας και η Nova, παιδιά, σας έχω τα καλύτερα νέα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες, έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική να, καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική να. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχούς.

0: 92,2.
1: Όταν ταξιδεύαμε από την Ιταία προς την Αθήνα, έχει στα δεξιά στην Εθνική τους μήλους μιας γνωστής εταιρείας μακαρονιών, ελληνική. Και όταν ήμουν μικρός, κοίταζα με θαυμασμό τους μήλους, γιατί σκεφτόμουν εμένα να πηδάω μες στα μακαρόνια. Άλλο παιδάκι το ρωτούσες και έλεγε: θέλω να γίνω γιατρός. Θέλω να γίνω κάτι. Εγώ.
2: Πιλότος.
1: Πιλότος. Εγώ σκεφτόμουν να βουτάω μες.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο Ηλίας Βρετός, ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το ακούσαμε για πρώτη φορά με τη φωνή της Ελένης Δήμου. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, μην ξεχνάτε, τρέχει σούπερ διαγωνισμός από αυτήν εδώ την εκπομπή. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα κερδίσει δώρα επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home. Τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home σας περιμένουμε μεγάλες εκτόσεις μόνο για λίγες ημέρες. Μέχρι λοιπόν 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκτόσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. SMS 19619. Θέλω να στείλετε αυτό το SMS και να γράψετε σφαίρα κενό και την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο. Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? SMS το 19619. Σφαίρα κενό η απάντηση στην ερώτηση κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
4: ναι,
3: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έρφια.
5: Καταπληκτικό.
3: Πολύ καλό.
5: Γελάς και μόνος σου.
2: 6 με 7, 8,
6: 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
9: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
8: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη.
10: Πάντα και λίγο ακόμα.
8: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
15: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
18: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
17: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
18: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
17: Και τι λέτε.
18: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
17: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
18: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
17: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
19: Τάκης και Μπούμπης.
20: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
21: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό. Και τα κανόνισα όλα.
20: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
20: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
22: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
24: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνεται μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
26: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
27: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
28: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
29: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
30: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
31: Ο Δίας σε καλεί.
32: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
34: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Νάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
35: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
36: Σφαίρα 102.2.
1: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και το Σούσουρο. Και ακριβώς αυτό, παιδιά, Σούσουρο μεγάλο έχει γίνει με τη Σακύρα. Και μια ιστορική δικαίωση, παρακαλώ πολύ. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Σακύρα είναι αθώα. Το ανώτατο δικαστήριο της Μαδρίτης δικαίωσε την Superstar αναγνωρίζοντας ότι οι ισπανικές φορολογικές αρχές υπέπεσαν σε σοβαρά λάθη σχετικά με το φορολογικό καθεστώς της το 2011, επιβάλλοντάς της άδικα διάφορα εξοντωτικά πρόστιμα. Έτσι λοιπόν, η νομική αντεπίθεση της Σακύρα εναντίον του Ισπανικού Υπουργείου Οικονομικών ολοκληρώθηκε με έναν θρίαμβο, ο οποίος, έχω να σας πω, ξεπερνά κάθε προσδοκία. Το διοικητικό τμήμα του ανώτατου δικαστηρίου της Ισπανίας δικαίωσε οριστικά πλέον την Superstar από την Κολόμβια. Έτσι λοιπόν, ακούστε αυτό. Το ισπανικό δημόσιο υποχρεούται να επιστρέψει στη Σακύρα όχι μόνο τα 55 κρατηθείτε εκατομμύρια ευρώ από τα αρχικά πρόστιμα, αλλά και άλλα 9 εκατομμύρια ευρώ σε δικαστικούς τόκους. Με λίγα λόγια, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης αγγίζει τα 64 εκατομμύρια ευρώ. Και έτσι η Σακίρα κλείνει οριστικά το τελευταίο μεγάλο μέτωπο του φορολογικού της θρίλερ, βάζοντας ένα οριστικό τέλος πάντων τέλος σε αυτό που η ίδια είχε χαρακτηρίσει ως μια πολυετή εκστρατεία δημόσιας διαπόμπευσης. Μπράβο της. Έρχεται η Ανδρομάχη, Σουσουρό.

το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει εδώ στο Σφαίρα 102.2. Πάμε τώρα στο βιβλίο Καθρέφτης που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Στο βιβλίο αυτό που γράφτηκε από το Χάρη Πολίτη θα βρείτε πολλές σημαντικές αλήθειες γραμμένες χωρίς φίλτρο. Ακούστε κάτι ενδιαφέρον σχετικό με την αχαριστία. Η αχαριστία πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη, αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Μπορείτε να βρείτε τον Καθρέφτη του Χάρη Πολίτη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
7: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία. Είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά. Και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
14: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
19: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά,
3: Σενιόρ Μακής.
19: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε. Euro Jackpot.

0: Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
6: Και νιώθω. Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Σφαίρα 102-2.
11: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
12: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, παιδιά. Το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι το Σφαίρα Password και θα χαρεί σε κάποιο πολύ τυχερό ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, το MG3 Hybrid Plus σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Για να παίξεις πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχετε μόνο 5 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή στο παιχνίδι, στέλνοντας τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα. Από όσους έχουν στείλει μήνυμα, θα γίνεται κλήρωση επιτόπου και ένα σούπερ τυχερός θα βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα για να απαντήσει στην εξής ερώτηση: ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον γκαράζ? Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG3 Hybrid Plus. Όροι και προϋποθέσεις, σφαίρα.gr. Πολύ και καλή επιτυχία. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ολοκένουργιος Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

ψυχούς κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου, με σκουτίγους κοιτάω.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Στην Ιαπωνία υπάρχει μια υπηρεσία που δίνεις κάποια χρήματα και εξαφανίζεσαι. Πηγαίνεις στην υπηρεσία, λέτε πόσα θέλετε, τόσα πάρτε τα. Και το άλλο πρωί, αν δεν σας λέγανε Λίνα, ποιο όνομα θα θέλατε να σας λένε?
2: Τζένιφερ.
1: Τζένιφερ, εντάξει, του γάμου. Λοιπόν,
2: ό,τι θέλω θα είμαι.
1: Ναι, Τζένιφερ και.
2: Η Μόνικα.
1: Μόνικα πιο καλό. Και επώνυμο.
2: Μπελούτσι.
1: Α, καλά.
2: Μπαλούτσι.
1: Μπαλούτσι. Μπαλότσα. Μόνικα Μπαλότσα.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: Σάκης Ρούβας από το παρελθόν υπήρχες πάντα εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις το ίντερνετ για να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με σούπερ διαγωνισμό.
1: Σφαίρα. Και μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα τερευλήμα.
2: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
10: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
14: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σφαίρα Viber. 6936 10 102.
14: Σφαίρα 102.
15: Σφαίρα 102 επιστρέψαμε και πριν πάμε στην Μπέγκη Ζήνα, παιδιά, έχω μία δωρεπεταγή αξίας 2.000 ευρώ και πρέπει κάπου να τη δώσω. Σας παρακαλώ πολύ, θα κάνουμε την κλήρωση από αυτήν εδώ την εκπομπή αυτή την Παρασκευή, 22 Μαΐου. Κάποιος λοιπόν πολύ τυχερός, πολύ τυχερή, θα κερδίσει δωρεπεταγή αξίας 2.000 ευρώ με τη μεγάλη υπογραφή Γκοτσόπουλος Home. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκτόσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε online στο gotsopoulos.gr. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Θέλω να στείλετε SMS στο 19619, σφαίρα κενό και η απάντηση στην ερώτηση: ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? SMS 19619, σφαίρα κενό, η απάντηση στην ερώτηση και ενώ ονοματεπώνυμο και ηλικία. Για άλλη μια φορά θα πω ότι η κλήρωση θα γίνει από την εκπομπή μας αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Peggy Zina. Άμυνα.

0: έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Η Δέσποινα Βανδύ στον αέρα του Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα. Καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δε φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια απειρά. Μουά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ανεκδότο τη ημέρα.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
4: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο μαύρο Πιτ, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471.
8: Ναι!
7: 12-12.
8: Μπράβο!
6: 19-40.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
8: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
2: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
2: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
15: Mastercard Day.
16: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
15: Happy Mastercard Day!
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
19: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
18: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
19: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
20: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
23: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
22: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
24: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
22: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
25: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
22: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
26: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
22: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
27: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
22: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
28: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Μ' ακούτε λίγο?
4: Okay.
3: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
5: Τι κάνετε?
3: Έτσι μιλάς στον αέρα.
5: Δεν μου ταιριάζει.
3: Γεια σας.
6: Καλησπέρα.
5: What's your name?
3: Α, καλά.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
6: Wow.
3: Έκανε wow.
0: Με την Ελίνα Παπίλα.
5: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
0: Και τον Νικόλα Ράπτη.
3: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
0: 5 με 8.
5: Θα είμαστε παρέα.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
3: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
5: Νιάου νιάου.
7: Πού είχα πάρει?
5: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει, αγάπη μου. Ζάντς.
0: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2. Το ζούμε.
5: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκε.
3: Καλά.
0: Το απογευματινό σφαίρα 102.2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μυρωδιές, μυρωδιές, Νικόλα.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
0: Τριτούλα.
1: Απογευματινό σφαίρα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8.
0: Νικόλας Ράπτη.
1: Ελίνα Μαπίλα και στη ρύθμιση του ήχου ένας ο μοναδικός με πράσινο χακί, έτσι λίγο μουντό. Που καμισάκι ο Γιαννάκης Μπουνιάς.
0: Τρίτη 19 του Μάη, είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 8. Ελπίζουμε να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη Τρίτη έως τώρα, όπως είχε ο Νικόλας ο Ράπτης. Σε ηχογενείς.
1: Είναι η γραμμή της τρέλας.
0: Και έχεις περάσει.
1: Την έχω περάσει σήμερα και είμαι στα όρια να πω χάρηκα. Χάρηκα, να πω σε εσένα χάρηκα, στο Γιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι εδώ, γενικά στη ζωή.
0: Πάω Ελευθέρως Βενιζέλος.
1: Πάω Ελβέλ. Πάω Ελβέλ, πάω σε ένα κισέ και λέω αδελφέ, πότε είναι το πρώτο για Περού. Και γεια σας. Γεια σας.
0: Αχ, Παναγία μου, ωραία. Η ζωή είναι ωραία, παιδιά, να ξέρετε. Η ζωή είναι ωραία. Το έλεγα στην κόρη μου χθες που είχαμε μια μεγάλη συζήτηση.
1: Δώσε φρούδες ελπίδες το παιδί.
0: Όχι, της είπα, ό,τι και να γίνει, να ξέρεις ένα πράγμα. Η ζωή είναι ωραία.
1: Ό,τι και να γίνει, μη στελεχώνεις. Λεφτά υπάρχουν.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, στο 211-779-31 το τηλέφωνο μας σας περιμένουμε και βεβαίως sfera.gr. Δεν σε ρωτάω τι έχεις κάνει σήμερα, θα μου τα πεις μετά.
1: Καλύτερα.
0: Γιάννη μου, εσύ
1: είσαι πολύ όμορφη.
0: Είμαι παμένη από την εκπομπή, δεν είμαι
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Είναι και το μαλλί σου πολύ ωραίο και αυτό το σακάκι που φοράς σου πάει
0: Είχα
1: πάρα πολύ.
0: Είχα μια παρουσία στο πρωί με τον Άσο τον Καβέλα.
1: Α, πολλά φιλιά στον Άσο τον Καβέλα.
0: Τι παιδί είναι αυτό, παιδιά.
1: Φοβέρο παιδί. Φοβέρο
0: τι παιδί είναι αυτό.
1: Είναι ο αθλητής ο οποίος τρέχει τα 100 μέτρα με ειδικές ανάγκες, έχει χάσει την όρασή του.
0: Στα 10 του χρόνια.
1: Και είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία του.
0: Ο οποίος μου έλεγε σήμερα και το έλεγε βέβαια και εκεί στο αμφιθέατρο στην Χαλκίδα ότι έβλεπε κανονικά. Και 10 χρονών άρχιζε να χάνει σιγά σιγά την όραση και πώς το κατάλαβαν, άρχισε να συλλαβίζει διαβάζοντας.
1: Ναι, ναι, φοβερό.
0: Και τους έλεγε, δεν ξέχασα να διαβάζω, δεν βλέπω.
1: Ναι, ναι. Απίστευτο.
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτο.
0: Από ένα γονίδιο που είχε, έχει μάλλον και... Λοιπόν, κατά
1: 6-9-36-10-102-2 τα μηνύματα στο Viber της εκπομπής της. Καλησπέρα σας και ό,τι άλλο εσείς γουστάρετε.
0: Τι λέει η Μαρία, Ελίνα θα έρθεις αύριο που...
1: Ελίνα θα έρθει αύριο Μιλφάρες Πάρτι.
0: Μιλφάρες Πάρτι, πού έχει Μιλφάρες Πάρτι?
1: Είναι ένα πάρτι που κάνει η ομάδα της Έλληνας Χαραλαμπούδη. Που το κάνει, πέρυσι ξεκίνησε πρώτη φορά.
0: Α, ναι.
1: Από το Μιλφάρες και κάνουν αύριο το Μιλφάρες Πάρτι. Είναι η εταιρεία που ανήκω, που είμαστε μαζί με την Έλενα.
0: Κατάλαβα.
1: Η Digimam και κάνουν το πάρτι αύριο.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε, Γιάννη, με ένα ανεβαστικό. Δεν ξέρω. Ανεβαστικό θέλω. Ναι. Μην πας τώρα, εκεί είναι όλα τα...
1: Βάλε κουρκούλι ρε Γιάννη, κουρκούλι.
0: Βάλε κουρκούλι, μπράβο, κουρκούλι, να ανεβάσουμε τον Νικόλα που έχει να μας φύγει.
1: Ναι, καλά, εγώ για να ανεβώ δεν ανεβαίνω ούτε με κατερπίλαρ.
0: Το τόσα δειλινά. Αχ βρε Γιάννη, αχ βρε Γιάννη. Έχει χάσει τη φόρμα του ο σπούλιας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να μου πεις τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πεις 500 ευρώ θα σου δώσω.
2: Βουγιουκλάκη.
1: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
3: Όχι, άστο, 500 ευρώ θα πάρει.
2: Και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε πολύ μακριά.
2: Τι.
1: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι. Και καρότ και τσέρι.
4: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι.
0: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σφαίρα 102.2. Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Έμεινε ένας.
13: Εγώ είμαι!
12: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
13: Περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapucha.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapucha ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapucha.gr και στην εφαρμογή. Το ePapucha ξέρει.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
16: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον.
13: instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
19: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
20: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
21: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
22: Μπούπι, φέρε το λουρί.
23: Πάμε να δούμε σπίτια.
24: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
22: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
24: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
22: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
24: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
22: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
25: Τάκης και Μπούμπις.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
26: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
27: Το Σφαίρα password είναι 4, 7, 4, 7.

0: Ναι, γεια σας, password.
1: 4747.
2: Μπράβο!
0: Τζένι, εσύ είσαι Τζένι.
1: Εγώ είμαι.
0: Γεια σου, Τζένι.
2: Μπράβο σου, Τζένι μου.
1: Γεια σας.
2: Έχεις μπει στην κλήρωση. Ναι.
0: Και εμείς χαρήκαμε, Τζένι. Καλή επιτυχία, Τζένι. Εύχομαι με το κλειδί στο χέρι.
2: Μακάρι να το κερδίσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Καλό απόγευμα.
1: Φιλάκια.
2: Σφαίρα password καθημερινά. Η ώρα είναι 5:30. Μάλλον είναι 6:20. Οπότε.
0: Χαίρομαι που χάρηκε η Τζένι.
2: Ναι, όταν ακούς τόσο χαρούμενο.
0: Ναι,
2: λες την άλλη
0: φορά που ήσουν, που δεν θυμάμαι που έλειπες, που είχες πάρει μια μέρα άδεια. Παίρνουμε μια κυρία τηλέφωνο. Ναι. Λέμε password αυτό. Λέω μπράβο. Ναι.
2: Δεν κατάλαβε το. Είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν ξέρει τι συνέβαινε εκείνη, τι είχε συμβεί εκείνη την ημέρα. Γκρίνει.
0: Τι να συνέβαινε, άμα δεν
2: μπορεί
0: ήταν καλά.
2: Όχι, γενικά δεν ήταν καλά.
0: Άμα ήταν καλά, θα παίρνει μέρο σε διαγωνισμού για μάξια.
2: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σφαίρα password. Το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξία 22.550 ευρώ από την υπέροχη MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή είναι σε ένα μυστικό γκαράζ. Και ο κωδικό ανοίγει αυτή την πόρτα του γκαράζ, του μυστικού έτσι γκαράζ, και εκεί μέσα είναι αυτό το αυτοκίνητο από την MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή. Κάθε φορά που ακούτε λοιπόν το password, έχετε 5 λεπτά για να στείλετε τη λέξη password. Προσέξτε λίγο, πάλι το είδα το λάθος. Σας το έχω ξαναπεί την άλλη φορά που ήμασταν εδώ, που δεν ήταν ο Νικόλας. Θυμάσαι που σας είχα πει, μη στέλνετε το password σε μήνυμα. Δεν θέλουμε το password. Θέλουμε τη λέξη password. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση.
0: Σωστό.
2: Υπάρχει ολόκληρος μηχανισμός από πίσω στημένος που μόνο αυτά τα μηνύματα πιάνει. Έτσι, λοιπόν.
0: Σιγά βρεγκάσατε, Μπαπέ.
2: Γράφετε password και το στέλνετε στο 693-610-1022. Αύριο που είναι Τετάρτη στις 8.30 ώρα το πρωί, ξανά από την αρχή.
0: Μπράβο.
2: 8.30, 11.30, 2.30, 5.30. Εντάξει. Αυτά και μπράβο στο κορίτσι που μπαίνει στην κλήρωση και προχωράμε σε Νατάσα Θεοδωρίδου.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα, ο Γιουτζίρο.
2: Εντάξει, τα θέλεις.
1: Επίσης το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανός
2: συγγραφέας.
1: Ενώ σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
3: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
0: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
11: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
15: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
16: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Αποτυπάω σε νόμ. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Γεια σας!
7: είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
20: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
23: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
24: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
25: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
24: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
26: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
27: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
28: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: είμαστε εδώ. Με πολλά λόγια πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε
2: άλλα νέα.
0: Τι συμβαίνει έξω? Ναι, γιατί μας πήρε τώρα εδώ πέρα χαμός.
3: Τι γίνεται με την οσμία αερίου στην Αττική?
0: Δεν υπάρχει διαρροή.
3: Δεν υπάρχει.
0: Καθησυχάζουν οι αρμόδιες αρχές, ναι, ότι δεν υπάρχει διαρροή.
3: Δεν σχετίζονται με το δίκτυο. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή, αλλά βλάβηση σε εγκαταστάσεις, λέει, της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου, λέει η πολιτική προστασία. Είναι βέβαια λίγο ανησυχητικό να είσαι στο δρόμο τώρα.
0: Είναι εδώ και να μυρίζει.
3: Και δει στην Ελλάδα.
0: Δεν
3: έτσι
0: έχω. Δεν μπορώ να φαντάσει με αυτή τη μυρωδιά τι παθαίνω.
3: Ναι. Τρελαίνεσαι.
0: Μπορώ να πάθω μοκ.
3: Α, ναι. Ναι, με το αέριο.
0: Με το αέριο.
3: Αυτό,
0: ναι,
3: σου λέω ότι είναι ότι, ρε παιδί μου, σε πιάνει ένα τρόμο. Λες τώρα τι έχει γίνει.
0: Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, τι γίνεται? Χάρης Βαρθακούρης, τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο η οικογένεια ήταν το 2013, μετά κάει και το σπίτι μας. Τι έχουν τραβήξει αυτοί οι άνθρωποι εκεί, με το... Να σας πω κάτι, τι? Διαβάζω για το θέμα που λέγαμε χθες με το ρολόι από την εταιρεία που έγινε παζουρλισμός. Ποιο? Ρολόι τσέπης είναι.
3: Ναι. Είναι πώς ήταν τα παλιά, θυμάσαι?
0: Ναι. Το ρολόι τσέπης, λέει, το ρολόι του φτωχού, γράφει εδώ.
3: Είναι συλλεκτικό, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται.
0: Για ένα ρολόι τσέπης. Ναι. Έχει ο παππούς μου, ένα πάω να το πάρω, ρε παιδί μου.
3: Ναι,
0: τόσο
3: ξέρω.
0: Πολύ πια. Έχουμε και το Final Four τις επόμενες μέρες. Κάπου είναι, τέλος πάντων, αυτό. Ο Ολυμπιακός είχε μεγαλύτερη συνέπεια σε όλη τη σεζόν. Διαβάζω εδώ στον τίτλο. Mm. Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά. Ωραία Σελένη στην Κόρινθο. Ο Χριστός και η Παναγία. Έχω μείνει στα Λουτρά, να ξέρετε.
3: Εντάξει, εκεί πέρα στον Κορινθιακό είναι λογικό.
0: Είχε μήκος περίπου 2,5 μέτρα.
3: Δεν το λες και μικρό.
0: 2,5 μέτρα από εδώ, μέχρι πού είναι, από εδώ μέχρι πού?
3: 2,5 μέτρα είναι από μένα μέχρι το παράθυρο.
0: Είναι τόσο.
3: Είναι μεγάλος Καρχαρίας.
0: Το μεγάλο θαλάσσιο είδος έκανε την εμφάνισή του στα ρηχά νερά της παραλίας, προκαλώντας αναστάτωση και αλλά και έντονο ενδιαφέρον στους λόμενους και τους κατοίκους της περιοχής. Μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο περιέγραψαν το θέαμα ως πρωτοφανές. Άρχισαν τα κινητά να παίρνουν φωτιά. Ο Καρχαρίας 2,5 μέτρα, γεγονός που τα 2,5 μέτρα ενίσχυσαν την ανησυχία όσων βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην παραλία. Άμα δείτε το βίντεο, είναι. Mm. Είναι. Mm. Είναι. Δεν είναι απλό δηλαδή. Παναγία μου. Τι άλλο να σου πω. Καλά, γίνεται χαμός τώρα με το πολιτικό σκηνικό. Ξεκινάει Τσίπρας, Καριστιανού, ποιοι θα είναι, ποιοι
3: τώρα
0: θα
3: όλα γίνονται αυτά, όλα γίνονται. Γίνεται χαμός τώρα, θα ανακοινωθούν.
0: Ναι. Ναι. Και θα σε πάω τώρα στο τι πρέπει να τρώμε το πρωί με άδειο στομάχι για να αυξήσουμε τη μυϊκή μας μάζα. Α, δεν σου είπα. Ξέρεις τι, μαζί δεν λέγαμε για κάτι με το τζίντζερ. Σε σένα το έλεγα.
3: Σε μένα το έλεγες.
0: Μπράβο. Ήπια προχθές.
3: Σ' άρεσε. Κάηκες.
0: Ναι, καλά, πέρα από το ότι κάηκα, δεν υπάρχει. Ήπια προχθές νερό ζεστό με κουρκουμά.
3: Α, όχι, εντάξει, έχει ξεφύγει η φάση.
0: Έβαλα λίγο τζιτό, τρίψα το τζιντζερ. Έτσι δεν το βάζουν το τζιντζερ.
3: Δεν ξέρω. Εμένα, και εγώ σου λέω κάθε πρωί, α πούμε, και τώρα σήμερα μου έφερε ο γυμναστής, πίνω ένα μπουκαλάκι τζιντζερ με πορτοκάλι.
0: Ναι. Πορτοκάλι δεν έβαλα, μήπως γι' αυτό φταίει που δεν μ' άρεσε.
3: Ναι, πρέπει να βάλεις και λίγο πορτοκάλι.
0: Για έβαλα λεμόνι.
3: Όχι,
0: και έβαλα αχλάδι και μήλο.
3: Εντάξει. Ο καθένα του αρέσει. Εμένα μου αρέσει το
0: πορτοκάλι. Μετά επειδή δεν μ' άρεσε, έβαλα λίγο βρώμη, έβαλα λίγο ζάχαρη.
3: Και μία τυρόπιτα. Την βούτυξε μέσα και το πήρε.
0: Αφού δεν μ' άρεσε. Λέω, ναι, πώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Να πίνετε. Ναι. Τελικά το πέταξα. Λέω, εσύ.
3: Το περιέχει απάνω σε κάτι πατάτε
0: τηγανιτέ.
3: Έβαλα και λίγο παρμεζάνα και κατέβηκε το τζίντζερ μια χαρά.
4: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Κάθε νύχτα, Μαργαρίτα, ο Χρήστος Μάστορας, στον Σφαίρα 102.2 με το Δουλευταρά. Έχει άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Μπορείς να κατεβάσεις το Δουλευταράς app και μετά να ησυχάσεις, γιατί δεν χρειάζεται να ψάχνεις πουθενά άλλου.
1: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Ρεύμα. Έτσι, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Δείξε και μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή άμεσα πιο πολύ στο 18 11 33.
0: Η πιο πλούσια γάτα στον κόσμο.
1: Ποια είναι?
0: Του Καρλ Λάγκερφελντ. Της άφησε όλη την περιουσία του, έτσι. Έγινε σύμβολο πολυτέλειας η γάτα, βρέθηκε στο επίκεντρο φημών για κληρονομιά εκατομμυρίων. Τι ισχύει τελικά?
1: Μ' αρέσει να σχεδιαστείς ο Λάγκερφελντ.
0: Έφυγε από τη ζωή το 19. Ναι.
1: Αλλά μ' άρεσε και η προσωπικότητά του και σχεδιαστικά μ' άρεσε αυτά που έφτιαχνε.
0: Ο Λάγκερφελντ δημιουργός εγκέφαλος Σανέλ και Φέντι.
1: Ναι, όχι, εγώ μιλάω για τη δικιά του γραμμή.
0: Λοιπόν, πολυτελεία κίνητα, συλλογές εργοτέχνης, σπάνια αντικείμενα, αμύθιτος πλούτος. Και όταν έφυγε από τη ζωή, προσπάθησαν να υπολογίσουν την περιουσία του. Και εκείνη τη στιγμή βρέθηκε στο επίκεντρο ένα όνομα. Η αγαπημένη του, Κουπέτ. Κουπέτ νομίζω λέγεται.
1: Πού να ξέρω πώς λέγεται η γάτα.
0: Λοιπόν, τη λάτρευε, ήταν το κέντρο του κόσμου του. Συρδιωτικά τζετ που ταξίδευε πάντα μαζί του. Είχε προσωπικές βοηθούς που κατέγραφαν κάθε λεπτομέρεια της καθημερινότητάς της. Έτρωγε σε πορσελάνινα πιάτα.
1: Ναι.
0: Συμμετείχε σε καμπάνιες μόδας. Μη γελάτε. Απέκτησε τη δική της φήμη, είχε Instagram με εκατομμύρια ακόλουθους.
1: Όπου η γάτα.
0: Έτσι. Έχει κληρονομήσει τεράστια ποσά, σύμφωνα με τους ανθρώπους που διαχειρίζονται σήμερα την εικόνα και τη ζωή της. Έτσι. Δεν μιλάει κανένας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που διαχειρίζονται την εικόνα της.
1: Ναι.
0: Και τη ζωή, το πώς ζει, τι τρώει, όλα, έτσι. Η γαλλική νομοθεσία όμως δεν επιτρέπει σε ζώα να κληρονομούν απευθείας περιουσία.
1: Ναι.
0: Η χρόνια οικονόμος και φροντίστριά της Φρανσουάζ Καζό συνεχίζει να είναι μαζί της, έτσι.
1: Χαζή είναι η Χαζό. Χαζή είναι η Χαζό. Από κοντά τη γάτα, ρε. Θα κλάνε η γάτα και θα τη μύριζα. Θα έκανα ότι θέλει ο γατούλης. Ο γατούλης.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι.
1: Όταν μετά το γατί ψιλοχάζευε, που θα ήταν γέρικο γατί, θα του έλεγα υπέγραψε εδώ για τη Χαζό.
0: Ποιο εσύ. Καζό λέμε, καζό.
1: Ναι, μωρέ, θα έλεγα,
0: όχι, καζό, τι λέει μου.
1: Καζό, ναι. Θα έλεγα υπέγραψε εδώ γιατί γατούλα, ποιο εξεσκάτιζε στα δύσκολα. Η Καζό.
0: Η Καζό υπογράφει για τη γάτα.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Θα βάζα εγώ σαν γάτα νιάου, νιάου, νιάου, νιάου. Δηλαδή τα αφήνω όλα νιάου, στην Καζό.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Εγώ γκούγκλαρα που έχει καταφύγιο τώρα εδώ και μου έβγαλε ένα μεζεδοπολείο ζερί το καταφύγιο.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο αμβροσιακό.

0: βέτα για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80. Απαντά ο μπαρίστα.
16: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία.

0: Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε στα 44 μετά τις 6 και έρχεται φανταστικό λαχταριστό πίτσα κόμπο από Pizza Fan.
1: Απήγε αυτά πάρα.
0: Πήγε αυτά πάρα, πέρασε η ώρα.
1: Μπράβο Νικόλα μου που ξέρεις καλά τα παίξω.
0: Καλά τώρα, με κλειστά μάτια λειτουργώ.
1: Λοιπόν, πάμε. Pizza Fan πακέτο κόμπο για το βρέστο τραγούδι. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε να μας πείτε ποιο τραγούδι έχει επιλέξει ο Γιάννης Μπούνιας για να κερδίσετε ένα πακέτο Pizza Fan που έχει μέσα μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Παρακαλώ.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Το όνομά σου.
2: Δήμητρα, είμαι
0: από,
2: πάλι.
0: Από πού, φίλε. Γιατί Δήμητρα, πάλι γιατί το λες, είχες πάρει και χθες.
2: Για ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Χθες.
2: Όχι, την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Στο παρελθόν. Εντάξει, ρε Δήμητρα, πάνε αυτά, ξεχάστηκαν. Πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: 1, 2, 3.
2: Μπορούμε άλλη μια φορά.
0: Ναι. Δεν το έχω, δεν έχω βρει τίποτα.
1: Πρέπει να χαμηλώσει το ραδιόφωνο όμως.
2: Ανησυχώ,
1: στείλε ένα μήνυμα, ένα
0: στιγμό.
1: Σε αγαπώ, σε αγαπώ.
2: Δεν το έχω ξανακούσει, ρε παιδιά, δεν πειράζει.
1: Ενώ στους Αγιανάκη, μιλάμε για ύμνος τώρα, ενώ στους Αγιανάκη. Δυνάμωσε.
3: Ανησυχώ, στείλε ένα μήνυμα, ένα στιγμό. Σε αγαπώ, σε αγαπώ.
0: Καλησπέρα.
1: Ενώ στους Αγιανάκη, θα πάει καλή μάρμαρος στους Αγιανάκη, θα κλείσει η Αθήνα, να ξέρετε.
4: Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννα, ρε, από πού?
4: Από Αθήνα, Αγίος Αναργύρους, δίπλα είμαστε.
0: Α, ωραία Γιάννα, πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
4: Πάμε.
1: Το βρήκα.
0: Δεν το βρήκα.
4: Τι είναι αυτό τώρα, πολύ κιθάρα άκουσα. Για πάμε ρε παιδιά, άλλη μια.
0: Πάκο τη Λουτσία.
4: Κάτι τέτοιο, ναι, δεν ξέρω, πέρασα.
1: Σε χρειαζόμαι. Ευχαριστούμε, φιλάκια.
4: Τα λέμε, τσάω,
0: γεια.
1: Ετοίμασέ μου το τέρμα ιστορία του Αντώνη Ρέμου για το κορίτσι μου, τη Βάσο που το ζητάει.
0: Παρακαλώ. Γεια σας.
1: Τι έγινε?
0: Κύριε.
1: Ναι, εσείς.
0: Φιλέ. Ίσως, κάτσε ακούμε τι λένε, ρε. Κάτσε ακούσουμε τι λένε, ρε Γιάννη. Μα αφήνετε τώρα.
1: Καταρχάς μιλούσα αγγλικά.
0: Τι αγγλικά, μα.
1: Αγγλικά δεν ήτανε.
0: Καλησπέρα.
1: Κάτι, 1, 2, 3.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Μαρίνα.
0: Πάμε να παίξουμε, Μαρινάκι.
2: Πάμε.
1: Το βρήκα.
2: Άλλη μία.
0: Πάμε. Το έχεις. Φώναξε πιο δυνατά.
1: Άγγε ρε. Μέλησες να πήρα.
0: Έτσι. Έτσι είναι ένα απεργαλείο.
1: Δυνάμωσε.
3: Μη σταματάς πουθένα. Έλα να φτάσουμε.
1: Αυτό το τραγούδι του Παρθακούρη ψιλοσεξουλιάρικο, ε.
0: Ωραίο. Καλησπέρα.
5: Γεια σας.
0: Το όνομά σου?
5: Νικόλ.
0: Από πού?
5: Πειραιά.
1: Πώς σε λένε?
0: Νικόλ.
1: Νικόλ. 1, 2, 3 και.
5: Άχου.
0: Έλα.
5: Άλλη μια.
0: Ναι.
5: Ναι, το ξέρω. Μαζονάκι, είναι αυτό τώρα.
0: Ναι, αλλά ποιο?
5: Όχι νικοτίνη.
3: Καταστροφή.
5: Καταστροφή. Να σας ζωή.
0: Δεν πειράζει.
5: Ευχαριστώ.
0: Γεια.
3: Καταστροφή μου.
1: Παρακαλώ, επόμενος.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Νικόλα.
0: Πώς σε λένε?
6: Ο Γιάννης είμαι.
0: Γεια σου Γιάννα, από πού τηλεφωνείς?
6: Τώρα αυτή τη στιγμή στο δρόμο είμαι.
0: Ωραία, πάμε να παίξουμε φίλε.
6: Πάμε. Δεν άκουσα τίποτα.
0: Πάμε άλλη μία.
6: Πάμε. Ούτε καν.
0: Ούτε.
3: Και
0: γεια σου Γιάννη.
3: Είναι κρίμα και αδίκο.
1: Ο βασιλιάς Τζούλιαν, η Βάσο είναι εδώ. Τα υπόλοιπα παιδιά που είναι? Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
6: Λευτέρη.
0: Πάμε Λευτέρα.
1: Λευτέρη.
0: Μόνη της ρε. Ναι.
1: Δεν χρειάζεσαι άλλο, πες το.
6: Καράβι το φεγγάρι.
1: Θέλουμε τίτλο για να είμαστε δίκαιοι προς όλους.
6: Ψήφιρη καρδιά.
1: Έτσι.
3: Στιγμή δεν σκέφτη.
1: Μείνε στη γραμμή.
0: Γεια σου φίλε.
6: Φιλιά, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471.
1: Ναι!
5: 12-12.
6: Μπράβο!
4: 1940.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Τάκη και Μπούκλης.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε.
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
14: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
16: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
18: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
17: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
19: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
17: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί...
20: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
17: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
21: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
17: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
17: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Step. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Απόγευμα την Οσφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Ριζίνα στον Σφαίρα 102.2 και Άμινα, απόγευμα Τρίτης 19 του Μάη και είμαστε εδώ βεβαίως. Τι θέλεις, γιατί μιλάς στο Γιάννη, είμαστε στον αέρα.
1: Εντάξει, Ελίνα, μου κάνω ό,τι θες. Ούτως ή άλλως δεν αφήσεις να μιλήσει και κανένας. Μετά θέλω να βάλεις λίγο.
0: Όχι, έχω επιλέξει τραγούδι για τη Βάσο.
1: Ποια είναι η Βάσο?
0: Η Βάσο Πετράκου, φίλη μου.
1: Ωραία.
0: Χάστηκα απογευματινό. Έτσι και άκου.
1: Γιάννη, άκουσε με. Λοιπόν.
0: Το κάνει επειδή το άκουσε.
1: Δεν άκουσα.
0: Γιατί είναι τέτοιο άνθρωπο.
1: Κάθε μέρα βάζει τραγούδι για τη Βάσο Πετράκου, για την κόρη στη Σοφία.
0: Μίλα μας
1: για
0: που θα
1: τον άντρα
0: μετά.
1: Στον Αντώνη,
0: μίλα μας
1: για
0: που θα
1: τον βασιλιά Τζούλιαν, ναι. Για τη Θιάσο από το Τεπελένη και όλους αυτούς.
0: Το Τεπελένη που είναι?
1: Πού, στην Αλβανία.
0: Πες μας που θα πας μετά.
1: Πού θα πάω? Νόβιμπετ, σήμερα, 10 η ώρα. 10 η ώρα, 10 και 10.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: 10 και μισή, μπαίνετε στα κανάλια YouTube της Novibet.
0: Θα φτιάξω
1: subscribe.
0: Ένα ζεστό γάλα.
1: Ναι.
0: Θα ξαπλώσω στο υπέροχό μου αναπαυτικό μαξιλάρι και στρώμα. Και θα απολαύσω Novibet και άχαστος.
1: Δεν έχουμε ανάγκη από τέτοια κοινά.
0: Σε πληροφορώ. Εγώ
1: ανάγκη,
0: είμαι πιο. Τι ανοίγεις, είμαι στον αέρα.
1: Εντάξει.
0: Σταμάτα λίγο το χαλί.
1: Για πες. Πες.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Την έκανα την αναφορά μου. Θέλεις κάτι άλλο να πούμε?
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εδώ είναι ο Μασούτης. Ο Μασούτης είναι εδώ και κλείνει 50 χρόνια. Όλα ξεκίνησαν το 1976 με ένα όραμα. Ένα σούπερ μάρκετ που θα βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Σήμερα, 50 χρόνια μετά, η διαμαντής Μασούτης ΑΕ. Δεν ακούμε τίποτα. Η διαμαντής Μασούτης ΑΕ συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Τα οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ είναι Μασούτης. Πάμε λίγο στα ζώδια, θέλετε?
1: Τι να μας πεις, την ξέρουμε την
0: μοίρα
1: μας.
0: Τι να μας πεις και εσύ
1: και εσύ και εσύ. Βάλε ρε, θέλει Βάσο Πέτρα, βάλε ένα τρελέγκα τώρα.
0: Μια νύχτα από τη ζωή μου.
1: Ολόκληρη δική σου. Με αυτό θα φύγουμε. Βάσο Πετράκου και Βάσο Πετράκου.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Σήμερα μου λέγανε κάτι κορίτσια στο μακιγιάζ εκεί, λέει, σήμερα λέει είναι πανσέληνος. Έγινε η πανσέληνος, δεν είχαμε το Σάββατο. Εγώ έχω πέσει έξω.
1: Δεν έχω προλάβει να δω ούτε αν έχει φεγγάρι έξω.
0: Ωραία, εγώ θα σου πω.
1: Βλέπω μόνο σκοτάδι.
0: Τα οικονομικά πώς θα τα επηρεάσει η Αφροδίτη που είναι στον καρκίνο, θες να μάθεις?
1: Δεν θέλω να επηρεάσει τα οικονομικά, δεν θέλω τίποτα να επηρεαστώ. Θέλω
0: και
1: να
0: δεν είναι, είναι από τώρα και μέχρι τον Ιούνιο.
1: Υπάρχει
0: αυτό.
1: Πλανήτης που μιλάει για ξεκούραση. Αυτό είναι θέλω εγώ. Σιγά τον πλανήτη μου, ξεκούραση.
0: Σιγά μου, κουρασμένο, ναι. Νιάτο. Κρυό, Σταύρος, Δίδυμο. Άκου τώρα, για το Ξώτης οικονομικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν θα μπορέσετε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας σε κάποια ζητήματα.
1: Σαν σήμερα.
0: Που θα προκύψουν.
1: Αυτά που προκύπτουν δεν είναι ζητήματα. Αυτά είναι ζητηματάρες.
0: Υπάρχει κάτι που. Ίσως σε θυμηθεί κάτι παλιό. Κάτι που δεν ευνοούνται τα ρίσκα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να προσέξετε πολύ τις αποφάσεις σας και να μην μπλέκετε καθόλου το συναίσθημα με τις οικονομικές διεκδικήσεις.
1: Δεν μπλέκουμε το συναίσθημα.
0: Είσαι στο όριο και ευτυχώς είμαι εγώ στη ζωή σου και σε επαναφέρω. Πες αυτό στον αέρα. Στο να μην έχεις το συνέστημα μπροστά.
1: Δεν έχω το συνέστημα, έχω πάψει πια να βάζω συνέστημα.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι και θέλω να δω και τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν σήμερα, 19 του Μάη. Να δω αν είμαστε μέσα. Καρκίνο, Σκορπιό, εγώ και ο Ρωσιχτής. Δεν είμαστε. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι, θέλω να σας πω για 3 cents παλώμα. 21 Μαΐου, πότε έχουμε? Το Γιου Κωνσταντίνου και η Αγία Σελένη είναι την Πέμπτη, ε. Έχω τον αδερφό μου, έχω κόσμο που έχει.
1: Κουμπάρος μου, το πήρα και δωράκι.
0: 21 Μαΐου, Forget About It με τους DeMar and Hartman. 24 του Μάη, Αργεντίνα με Αντώνης. It's 3 cents Paloma season. Είναι ο Μάιος, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents Pink Grapefruit Soda. Μην χάσεις λοιπόν αυτά τα parties στα πιο hot bars. Τι θα βάλεις τώρα?
1: Μου μάθες έρωτα. Ξέρω. Μου μάθες έρωτα.
0: Μου μάθες έρωτα.
1: Ναι. Μου κόλλησε τώρα, μου μάθες έρωτα. Ναι, βάλε τερλέγκα.
0: Πάτα το play, πάτα το play.
1: Βάλε τερλέγκα στο αυτό που λέγαμε, τι να μας πεις και εσύ και εσύ από τη ζωή σου. Γιάννη, όσα και να σου δώσω, λιγότερα θα πάρεις την παπίλα. Το ξέρω, το ξέρω. Βάλε τερλέγκα.
0: Γιατί να βάλει τερλέγκα?
1: Και τι να βάλει?
0: Αυτό, βάλε.
1: Τη Βάσο Πετράκου το τέτοιο. Ποια είναι η Βάσο Πετράκου?
0: Φίλη μου.
1: Την έχεις δει ποτέ?
0: Ναι.
1: Πόσες φορές?
0: Φίλη μου είναι.
1: Πόσες? Ξέχασα ότι είσαι τη τηλεόραση. Όλοι είναι φίλοι σου. Βάλε ό,τι θες, δεν με ενδιαφέρει. We'll be right back.

0: Ματινό Σφαίρα 102.2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: απογευματινό Σφαίρα 102.2, Γιώργος Μαζωνάκης εδώ στον Σφαίρα, παρέα με όλους εσάς που είστε στο Viber 693-610-1022. Όπου και να είστε, ευχόμαστε να είσαστε καλά, να έχετε μια όμορφη Τρίτη. Σήμερα εντάξει, το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά, θα πούμε και τον καιρό σε λίγο. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας.
1: Του σε αγωνία.

0: Το 1800, θέλω να πω και το φυσικό αέριο πρώτα.
1: Ναι, ναι.
0: Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας από το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη και μας προσκαλεί όλους. Έχει πολύ ωραίες δράσεις για όλους και για παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά μαθαίνουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται, φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Gasmuseum.gr κάθετος Action και κλείνει τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο 24 του Μάη αυτή την Κυριακή.
1: Λοιπόν, δουλευθαράς, εκεί θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευτάρας app και ησύχασες.
0: Και βέβαια Novibet πάντοτε εδώ μαζί μας, όπου έχει ξεκινήσει η αντίστοιχη μέτρηση, παίρνει φωτιά το παρκέ και τα παιχνίδια του Final Four έρχονται. Πότε έρχεται?
1: Τώρα.
0: Τώρα, δηλαδή τώρα, σήμερα.
1: Τώρα είναι η ώρα, αυτή τη βδομάδα.
0: Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι όμως το πραγματικό στην Novibet. Μπαίνεις τώρα στην Novibet και κάνεις τις προβλέψεις σου με Bet Builder Boost μέχρι και 50%, αλλά και μοναδικά ειδικά στοιχήματα live και pre-live.
1: Για πες Bet Builder Boost.
0: Bet Builder Boost.
1: Το πες πολύ ωραία, γι' αυτό το λέω.
0: Bet Builder Boost.
1: Όπου είσαι αθλητικά.
0: Να σου πω κάτι. Ποιοι πιστεύεις θα φτάσουν στο τελικό?
1: Κοίτα, είναι δύσκολα τα μας. Στο Final Four δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Δώσε μας πρόβλεψη, χταπόδι.
1: Ναι. Κοίτα.
0: Πες μου τις ομάδες, θα σου πω εγώ. Πες μου τις ομάδες.
1: Βαλένθια Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Φενέρ Μπαχτσέ Ολυμπιακός.
0: Φενέρ Μπαχτσέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο τελικό θα είναι. Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Και Φενέρ Μπαχτσέ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι. Σε δίχη το είπα.
1: Σου είπα τώρα τα ζευγάρια. Σου λέω Βαλένθια Ρεάλ.
0: Α, ζευγάρια είναι αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα ο νικητής από το καθένα.
1: Ναι.
0: Ναι. Ολυμπιακός Βαλένθια. Όχι. Ναι. Ολυμπιακός Ρεάλ μας αρέσει, όχι.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω Ολυμπιακός Ρεάλ και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Α.
1: Ναι.
0: Ή Φενέρ Μπαχτσέ με Ρεάλ. Αλλά θέλουμε να είναι Ολυμπιακός εμείς.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στον καιρό, διότι σήμερα είναι 3η 19 του Μάη. Καλά, ρε Γιάννη. Βάζει και το χαλί.
1: Βάλει το χαλί.
0: Καλιάνος έτοιμη.
1: Ναι, ναι.
0: Αύριο 20 του Μάη και θα έχουμε 23 με 26 βαθμούς και συννεφιά. Μπορεί να βρέξει τα μεσάνυχτα σήμερα.
1: Και το Σαββατοκύριακο έλεγε θα βρέξει.
0: Την Πέμπτη θα βρέξει. Έλα ρε εσύ. Φουλ βροχή την Πέμπτη από το μεσημέρι και μετά. Φουλ όμως. 28 βαθμούς. Την Παρασκευή καταιγίδα, όχι απλά βροχή.
1: Από μην έρθουμε.
0: Καταιγίδα το βράδυ της Παρασκευής. Και έλεγα να πάω.
1: Πού ήθελες να πας, Ελίνα μου?
0: Βόλτα.
1: Πού, πάλι για ουζά. Για τσίπουρα. Δεν έχετε βαρεθεί
0: εδώ
1: τα τσίπουρα.
0: Εδώ βόρεια ήθελα να πάω.
1: Α, εδώ Αθήνα. Α, γιατί Χαλκίδα.
0: Έχω τώρα τελευταία προτιμώ τα βόρεια εδώ.
1: Α, ναι. Ναι. Τι συμβαίνει.
0: Και το Σαββατοκύριακο θα. Έλα ρε εσύ, θα έχει βροχές.
1: Α, Ελίνα, σε βλέπω.
0: Θα έχει βροχές.
1: Σπίτι. Κρίμα.
0: Καλά, δεν είμαι από ζάχαρη.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Δεν θα λιώσω. Σιγά. Να συνεχίσουμε με τι?
1: Με τραγούδια.
0: Ναι, με τι, Γιάννη, άκουσε με. Περιμένεις να σου κάνουμε εμείς πρόταση. Πρέπει να κάνεις και εσύ τις δικές σου προτάσεις.
1: Γι' αυτό πληρώνεσαι άλλωστε, Γιάννη μου.
0: Πες, Νικόλα μου, άκου. Θέλω να πεις ένα τραγούδι που θες να ακούσεις πάρα πολύ τώρα.
1: Ναι, και
0: πολύ όμως.
1: Θέλω έναν και σαν τον άνεμο στους δρόμους τριγυρνώ.
0: Αντώνη Ρέμο.
1: Και Μαρινέλα.
0: Α, μαζί με Μαρινέλα.
1: Ναι.
0: Για πάμε. Τι ωραίο!
1: Άστο, δεν
0: άμα θέλεις γλυκέρεις ρε παιδί μου. Από Τερλέγκα και μου μάθες έρωτα που δεν παίξανε ποτέ. Πήγαμε στην ποιότητα.
1: Έχω εναλλαγές κάθε 5 λεπτά.

0: σφαίρα.
1: Καλησπέρα, λέω, ήταν μια κλίση στο κινητό μου. Μάλιστα, λέει, από εθνική είμαστε. Ναι, λέω, έχω σταματήσει το μπάσκετ. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εσύ
1: είναι
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
5: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
10: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
3: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
9: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: Είναι 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
14: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ μην ξεχνάμε εκεί στις 10-10 και κάτι έχει άχαστος της Novbet στο κανάλι YouTube της Novbet.
1: Στο κανάλι.
0: Στο κανάλι, στο κανάλι YouTube. Αλλά κάτσα, κάνω και προετοιμασία να κάνουμε κανένα σαρδάμ, γιατί έρχεται η ώρα να είμαστε έτοιμοι.
1: Γιατί στο λένε μωρέ αυτό συνέχεια.
0: Άκου να δεις, γιατί εγώ έχω.
1: Είσαι ταχύγλωσσας όπως είμαι και εγώ.
0: Όχι, δεν είναι θέμα ταχύγλωσσίας. Πέραν αυτό ότι μιλάω γρήγορα, αλλά έχω και στο αυτί μου. Τον αρχισυντάκτη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οπότε εκείνη την ώρα μπορεί να μου μιλάει.
1: Και εμείς το παθαίνουμε αυτό κάθε μέρα.
0: Ο ένας να μου μιλάει, ο άλλος να προσπαθώ να παρακολουθήσω και έχω και, προσπαθώ να μιλήσω και έχω και άλλη μια φωνή. Καταλαβαίνεις. Οπότε πολλές φορές μπερδεύομαι.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Έχουν γίνει πολλά βίντεο γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι.
1: Πεθαίνει ο κόσμος να ξέρεις με αυτά.
0: Ναι,
1: τρελαίνεται. Ναι, μωρέ, εντάξει κι εσύ, αμάν.
0: Ρεύμα, κάθε φορά που ακούς φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
1: Καλά, σήμερα τις καλέτες δεν ακολουθήσαμε καθόλου. Έτσι, ναι. Ούτε σαν σήμερα τα έχουμε. Δεν μου πήγε χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα.
0: Τα πάμε, Λίνα.
1: Α, τα πάμε.
0: Τα πάμε πριν έρθει. Βγήκαμε. Μην κοιτάσεις εσύ που
1: ήρθε. Α, ναι.
0: Που ήρθε και τέταρτο.
1: Τι λες, καλά, αφού ήμουν παραπέντε εδώ.
0: Ποια παραπέντε, Βρελίνα. Παραπέντε σου να κάνω.
1: Λοιπόν, ο Μασούτης, 50 χρόνια γιορτής από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη οικογένεια. Από το 1976 μέχρι και σήμερα φέρνουμε στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα, ποιότητα και καθημερινή οικονομία. Με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Μασούτης μαζί μας κάθε μέρα. Πες μου λίγο, τον Πατρίκιο το είπες, τον είπες χρόνια πολλά.
0: Ναι, εννοείται. Ναι,
1: την Πατρικία.
0: Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν.
1: Χρόνια πολλά
0: σήμερα.
1: Σε εσένα, σε εσάς που έχετε γενέθλια.
0: Βεβαίως.
1: Ποιο ζώδιο γιορτάζει.
0: Σήμερα, τι είναι, είναι 18 Μαΐου, δεν ξεκινάει.
1: Σταύρος.
0: Χρόνια πολλά και στο Σταύρο.
1: Και δουλευταράς βεβαίως παρέα μας. Έχεις να επιλέξεις εκεί ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες, χιλιάδες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς.
0: Ράνια Κωστάκη.
1: Κατέβασε λοιπόν το δουλευταράς app.
0: Μέχρι τις 11, Ελίνα Παπίλα,
1: Νικόλας Ράφη,
0: Γιάννης Μπούνιας. Τα λέμε αύριο, γεια σας.
1: Φιλιά πολλά σε όλους, να προσέχετε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πρόστιμο αν έχεις ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εν τω μεταξύ, 150 ευρώ.
1: Εν τω μεταξύ λέει εδώ ο κύριος μου στείλε το μήνυμα, τα ψώνια μας με τέτοιες τιμές χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
3: Κάποιος να φέρει το 100.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε την καρφώνη, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
16: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
17: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
18: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
7: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση τη κατακράτηση υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
19: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
20: Hertz Leasing.
19: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
20: Hertz Leasing.
19: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
20: Hertz Leasing.
19: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
21: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
22: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
23: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
24: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
25: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Άλυμο. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
26: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
27: Σφαίρα 102,2.
28: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Σήμερα Τριτούλα, 19 Μαΐου. Ρε τι πάθαμε. Δηλαδή θα μπει ο Ιούνιος, το καλοκαίρι δηλαδή, και εγώ χτες έτσι που είχα βουτήξει στη θαλασσίτσα πρωί-πρωί, γιατί μετά αγρίεψαν λίγο τα πράγματα, μαζεύτηκαν οι σύννεφα, άρχισε να φυσάει, τέλος πάντων τώρα μην σας λέω τα δικά μου, έβλεπα απέναντι τα βουνά και ήταν χιονισμένα και λέω όπα. Όπα, έχω πάθει παιδιά μια παράνοια φέτος. Και με το κομμάτι αυτό του σπιτιού. Δηλαδή χαλιά μαζεύουμε, κλείνουμε καλοριφέρ. Μετά νυχτώνει, έχει κάπως λίγο υγρασία. Ωραία. Είμαι μεταξύ αφιγραντήρα, air condition, πάπλωμα, κάποιες βραδιές το θέλω. Μετά κάποιες άλλες το πετάω. Σηκώνομαι, γίνομαι μουσκεμα. Τέλος πάντων δεν ξέρω τι σημαίνει. Και τώρα πάλι έμαθα ότι χαλάει ο καιρός πάρα πολύ. Και όχι τίποτα άλλο, επειδή Σαββατοκύριακο θα είμαι και εγώ στην Κύπρο, λέω τουλάχιστον θα πάω λίγο στην Κύπρο να έχει ζέστη, ρε παιδί μου. Πας και κάνω και λίγο ηλιοθεραπεία, ξέρω εγώ. Λέω τα δικά μου, δεν θα προλάβω ανάσα να πάρω όλα. Και βλέπω και εκεί βροχές. Και τύπου πτώση της θερμοκρασίας. Δηλαδή μας δουλεύει λίγο ο καιρός. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Τέλος πάντων, θα το ρίξω έξω. Σήμερα είναι 19 του μήνα. Το είπα στην αρχή, το ξαναλέω, το εννοώ, το εμπεδώσω. 19 Μαΐου του 2026. Μην μπερδευόμαστε. Άλλη παράνοια εκεί με το 26 και το 27 και το 25. Δεν ξέρω, έχω χάσει. Βασικά νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Εντάξει, μην με παρεξηγείτε. Τουλάχιστον το έχω εντοπίσει. Δηλαδή το έχω μάλλον αποδεχτεί και προσπαθώ να δω τώρα πώς θα το διαχειριστώ. Μια τρέλα με κορδέλα, όπως λέω. Αχ, ελάτε να περάσουμε όμορφα. Εντάξει, γιατί έχουμε και τρέλα και κορδέλα, ό,τι θες θα κάνουμε. Θα γίνουμε και, θα μπούμε μάλλον σε συσκευασία δώρου. Αφού δεν μας κάνουν που δεν μας κάνουν κανένα δώρο, να γίνουμε εμείς δώρα. Εκεί που θέλουμε. Να μας ανοίξουν έτσι, να κάνουν το σωστό το unboxing. Εντάξει. Λοιπόν, λέω τα δικά μου σούπα σήμερα δεν είναι. Η κατάσταση είναι περίεργη από το πρωί που σηκώθηκα. Ο καπετάνιος από την άλλη είναι στις επάλξεις. Σου λέει, εγώ εδώ είμαι. Κοίτα να δεις, μου λέει μαλάξε εδώ και έχουμε άλλα θέματα. Αλλά του είπα ότι δεν δεν θα συνεχίσουμε. Δηλαδή, ενώ προσπαθώ αυτό το τραγούδι, το οποίο θέλω έτσι να, να επεξεργαστώ, όπως επεξεργάστηκε και τον Καπετάνιο πριν πολύ καιρό, θέλει δουλίτσα ακόμα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Λοιπόν, πολύ καλή δουλίτσα κάνει η Δήμητρα Κατσαφάδου, η οποία μέσα από τη Love and Rose δημιουργεί κάθε μέρα με αγάπη και φροντίδα τα καλύτερα προϊόντα για όλες εμάς και όλους εμάς. Με έρευνα, πίστη και πάθος συνδυάζει το κορίτσι μου το γλυκό, την επιστήμη, όλα αυτά που έμαθε, διδάχτηκε με τη δύναμη της φύσης. Και φυσικά πάρα πολλά πακέτα προσφορών, δώρο, η απόλυτη έκπληξη, και στα δύο νέα καταστήματα, στην Ερμού 37 στο κέντρο της Αθήνας και Ομήρου 67 στη Νέα Σμύρνη, μπορείτε να πάτε για να ζήσετε από κοντά την εμπειρία της ομορφιάς. Εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και κάνει θαύματα. Μπες και στο site της Love and Rose, σε παρακαλώ πολύ, να δεις εκεί, θα τρελαθείς. Καλή διασκέδαση. Καπετάνιος, είπαμε, είναι στη θέση του και ετοιμαζόμαστε για απογείωση. Ο Καπετάνιος, κοίτα να δεις τώρα. Κάθε φορά που ξεκινάει αυτό το δικό μας το παρεάκι, εγώ πραγματικά βγαίνω από όλα μου τα προβλήματα και από όλα αυτά τα οποία μου συμβαίνουν. Άσε που τις περισσότερες φορές το ότι κρατιέμαι μακριά από το κινητό μου είναι το πιο σημαντικό. Να ασχοληθώ με δικά σας μηνύματα στο Viber 693-610-1022. Εκεί θα κάνουμε και διαγωνισμό σε λίγο για μια υπέροχη τσάντα Lovely. Και γενικά θα τα πούμε και μέσα από εκεί. Ωραία, άντε, να περάσουμε όμορφα, παιδιά.

είναι πριν με βαρεθεί να φεύγει, πριν το βαρεθώ. Τι ωραίο που είναι αυτό. Δηλαδή, σε μια άλλη. Όχι, όχι σε μια άλλη, σε αυτή τη ζωή. Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο για μένα. Δηλαδή, όταν νιώσω ότι πάω να σε βαρεθώ, θέλω να έχεις ήδη φύγει, κατάλαβες. Και όταν εγώ νιώσω ότι πας εσύ να με βαρεθείς, να έχω εξαφανιστεί. Αυτό. Αλλά χωρίς πολλά, ρε παιδάκι, έτσι, χωρίς αντίο. Λες τώρα, πού πήγε, α, έφυγε, εντάξει, καλύτερα που έφυγε, ξέρεις, σαν να ήξερε κάτι. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, άκου τώρα, αν θέλεις να εξαφανιστείς, να πας να πιεις ένα πολύ ωραίο κοκτέιλάκι, και το λέω έτσι γιατί στην ουσία θα σας μιλήσω για την μία και μοναδική One and True Paloma με 3 cents pink grapefruit soda. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση, η πιο intense παλώμα εμπειρία όπως μόνο η 3 cents παλώμα ξέρει. Οπότε έχουμε ραντεβού 21 Μαΐου Forget About It με τους DeMar and Hartman και 24 Μαΐου Argentina με Antoni. See you there. Απολαμβάνουμε πάντα υπεύθυνα. Απολαμβάνουμε Αντώνη Ρέμο. Γιατί και ο Αντώνης, όπως και όλοι εμείς, έχουμε οδηγό μόνο την καρδιά. Όλα τα άλλα τα κούβερισε.

0: καρδιά να σε πηγαίνει, βασικά να σε οδηγεί η καρδιά. Και όταν υπάρχει αγάπη, ό,τι και αν κάνεις, ενώ αν βάζεις αγάπη σε ό,τι και αν κάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν πετύχει. Κάθε φορά που η γιαγιά ετοίμαζε κάτι να φάμε, είτε ήταν ακόμα και ένα αυγό, ρε παιδάκι μου, τηγανιτό, από τη στιγμή που θα το έπαιρνε από τις κότες, θα έπαιρνε εκεί, θα το καθάριζε, κατάλαβες, και θα το έσπαγε σε ένα πιατάκι, συγκεκριμένο πιατάκι, με συγκεκριμένο βάθος, να το ρίξει μετά μέσα στο μικρό το τηγανάκι που χωρούσε ένα αυγουλάκι, γιατί δεν μας έκανε πολλά, μας έλεγε, ήμασταν και πολλά τα εγγόνια, οπότε είχαμε δικαίωμα από ένα, και ψωμάκι ζυμωτό και το βουτυράκι που είχε και ένα βάζο, ρε παιδιά, που έβαζε εκεί το βούτυρο, δηλαδή λες και ήταν άλλο πράγμα, δεν ξέρω, προσπαθώ τόσα χρόνια να βρω αυτή τη γεύση, δεν μπορώ να τη, δεν ξέρω, ήταν και το πιπέρι που έβαζε κόκκινο πιπέρι, ήταν όλος ο συνδυασμός, εννοείται ότι ήταν αυγά από κότες της γιαγιάς. Εντάξει, που αυτά σπανίζουν, δηλαδή όταν σας φέρνει κάποιος αυγό, για μένα είναι χρυσός το αυγό από το χωριό. Δεν είναι, είναι το καλύτερο δώρο. Δηλαδή αν μου πεις ότι σου φέρνω μέλι, αυγό, γενικά ντομάτες από κήπους, τέτοια γκουράκια, αυτά, οτιδήποτε είναι από κήπο, από χωριό, και οτιδήποτε είναι παραδοσιακό και αγνό, για μένα είναι, διαθέσαι να μου κάνεις ένα δώρο, ένα τέτοιο καλάθι κάνε μου δώρο, και θα σε αγαπώ για πάντα. Θέλω να πω τώρα ότι τα εκτιμώ πάρα πολύ. Οπότε τι έλεγα, η γιαγιά που μου έλεγε ότι σε παρακαλώ και αυγό να κάνεις, πρέπει να το κάνεις με αγάπη. Άμα είναι να σου ζητάει κάποιος να το μαγειρέψει, να τον εξυπηρετήσει και το κάνεις σαν αγκαρία, δεν, άστο καλύτερα, μου λέει. Πες δεν μπορώ, πες είμαι άρρωστη. Και είχε δίκιο, ρε παιδιά, πάρα πολύ δίκιο. Αλήθεια. Αν τώρα είσαι φρικαρισμένη, φρικαρισμένος, γιατί σου έχουν πέσει όλα μαζεμένα, είμαι εγώ εδώ για σένα. Είμαι εγώ εδώ για σένα. Γιατί έχουμε έναν Μάιο αφιερωμένο στην One and True Paloma με 3 cents pink grapefruit soda. Και επειδή παίζουν πάρα πολλά intense parties στα πιο hot bars με 3 cents, θέλω να σου πω ότι την 5η 21 Μαΐου Forget About It με τους Demar and Hardpan, και 24 Μαΐου Argentina με Αντώνη. Όλα αυτά λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να τα σημειώσεις για να πας να απολαύσεις τις ζωηρές φυσαλίδες σου, αυτό το υπέροχο λαμπερό ροζ χρώμα και αυτή την υπέροχη απολαυστική γεύση. Είναι η πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. See you there λοιπόν. Να απολαμβάνουμε υπεύθυνα πάντα. Οπότε έτσι σε έχω κανονίσει από τώρα. Γιατί εντάξει, μπορεί σήμερα να μην, αν σου λέγα ότι είναι κάτι σήμερα, μπορεί τελευταία στιγμή τώρα που στο λέω, λες τώρα Ράνια μας δουλεύεις, ενώ από τώρα στο λέω για την 5η 21 του μήνα και 24 Μαΐου, και μια χαρά κάνεις και το προγραμματάκι σου. Έρχεται Νίκος Απέργης, έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, έρχεται Αντώνης Ρέμος, έρχεται Άννα Βύση, αλλά πριν από όλους αυτούς έρχεται ένα τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο σε αυτούς που φταίνε αποκλειστικά. Δήμος Αναστασιάδης, Φταίς. Αυτό το τραγούδι είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

Αυτά, εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ όταν, έρχομαι αντιμέτωπη με μια συνειδητοποίηση ότι κάποιος δικός μου λέει ψέματα. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει το ψέμα. Με ενδιαφέρει γιατί υπόθηκε από αυτόν τον άνθρωπο που είναι δικός μου και τι σημαίνει αυτό το ψέμα για τη σχέση που έχω εγώ. Εντάξει, δηλαδή, αν ήταν κάτι μικρό, λέω τώρα από φόβο ή από αμηχανία για να αποφύγει μια σύγκρουση, σαφώς και αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε. Εντάξει, αν τώρα όμως ουσιαστικά συνειδητοποιήσω ότι αυτός ο άνθρωπος σε έχει βλωμώσει το ψέμα, τότε πληγώνεται το μέσα σου, κλονίζεται η εμπιστοσύνη, αρχίζει να αμφισβητείς τα πάντα, αρχίζει τώρα κάπως να γενικά το κομμάτι αυτό το πράγμα θα δυσκολέψει και τις άλλες σου τις σχέσεις, γιατί πέφτεις από τα σύννεφα. Άκου τώρα. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει αν ο άλλος προσπαθεί να στο καλύψει ή αν πάει να σε βγάλει, ας πούμε, τρελή ή τέλος πάντων αν το παραδεχτεί και παίξεις κάτι, ναι, όντως έχεις δίκιο, δεν έπρεπε να το κάνω, ζητάω συγγνώμη και θα προσπαθήσω να διορθώσω, και δεις μετά ότι έχει μια συμπεριφορά που ουσιαστικά αποδεικνύει ότι το έχει μετανιώσει και ότι προσπαθεί. Γιατί είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη. Το λέμε αυτό, εντάξει, το στηρίζουμε αυτό. Το στηρίζουμε ενώ όταν συμβαίνει ότι κάνουμε support για να το ξεπεράσουμε παρεούλα. Αν τώρα όμως πας να με βγάλεις τρελή, να πας να το καλύψεις πάλι με άλλο ψέμα, εκεί μπορεί να τρελαθώ. Δηλαδή, εκεί θυμώνω και

0: όλα, στεναχωριέμαι, είναι όλα μαζί και μετά ξέρεις, αρχίζω να έχω αμφιβολίες για πάρα πολύ κόσμο που είναι, που σου ξαναλέω, την πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι. Για ποιο λόγο, γιατί κάποιος αποφάσισε να με κοροϊδέψει. Άσε τώρα γιατί συγχύστηκα. Θυμήθηκα κάτι τώρα που έγινε, όχι πρόσφατα, παλιότερα, αλλά μου είχε στοιχήσει πάρα πολύ και ήταν σαν να ουσιαστικά γνώριζα έναν άλλον άνθρωπο και ήταν φιλικό πρόσωπο, άντρας, όχι γυναίκα, τέλος πάντων. Έλα λίγο να ηρεμήσουμε, έλα λίγο να φτιάξουμε, να βάλουμε αγάπη. Αγάπη έχει βάλει πάρα πολύ η γυναίκα που εμπνεύστηκε την εταιρεία, που ουσιαστικά έχει κρατήσει τα μπόσικα εκεί σε μια πολύ όμορφη πόλη στη Βόρεια Ελλάδα, και αναφέρομαι στην εταιρεία Lovely που είναι ελληνική και που κατασκευάζει χειροποίητες τσάντες που τις αγαπώ πολύ. Lovely Handmade, μπείτε και στο Instagram αλλά και στο site lovelyhandmade.gr. Εκεί θα δείτε τα υπέροχα σχέδια και μια τέτοια τσάντα διεκδικείται κάθε μέρα μέσα από την εκπομπή, αρκεί να στείλετε τη λέξη Lovely μαζί με το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Σφαίρα 693610122. Προσπαθώ να τα λέω ηρεμή, γιατί όση ώρα έτσι έλεγα αυτά πριν για τα ψέματα, για αυτά, και δεν στο παίζω τώρα και καλά ότι αμάν και τι έπαθα, δεν ακούστε ότι είμαι και εγώ κάποια που δεν έχει πει ψέματα ή δεν λέει ψέματα. Ιδανικά θα ήθελα να μην λέω, ρε παιδιά, να μην χρειάζεται να πω, να μην χρειάζεται να καλύψω. Όταν κάνω λάθος, τουλάχιστον τώρα τελευταία, βγαίνω μπροστά και το παραδέχομαι, άσε που νιώθω ότι λυτρώνομαι όταν το κάνω. Δηλαδή θα σε προλάβω, δεν θα με προλάβεις, κατάλαβες? Αν έχω κάνει λάθος δεν παίζεις, θα σε προλάβω, γιατί νιώθω ότι φεύγει από πάνω μου αυτό το βάρος και το βάρος, εντάξει. Το να κάνεις ένα λάθος, αλλά αν πάω τώρα να σου πω ότι αυτό ναι το έκανα γιατί εκεί, και στην ουσία να καταλήξω να κατηγορώ εσένα για κάτι που έκανα εγώ. Εντάξει τώρα, πάει πολύ. Λοιπόν, πάμε για διαγωνισμό. Έρχεται Άννα Βύση, όπως την υποσχέθηκα. Έρχεται και το σούσουρο. Έχουμε γίνει σούσουρο. Χαμός. Έρχεται και το νερό. Και γενικά έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Πάντα εδώ στον Σφαίρα 102,2. Ράνια Κωστάκη μέχρι και τις 11 δίπλα σας.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, δεν κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
8: Και νιώθω. Vistabet.
9: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
13: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
14: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
13: Και από communication skills?
14: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
13: Ηγετικά προσόντα?
14: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
13: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
15: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε

0: δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Γερμανός ολέ ολέ.
3: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
2: Ναι Στεφανή, τολμώ.
3: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
2: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
5: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Σκουτ! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε καρφώνει. 69-69! Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγων και χιλιάδες. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
13: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πρόστιμο αν έχει ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εντωμεταξύ
1: τα ψώνια. Εντωμεταξύ λέει εδώ ο κύριο μου στείλε το μήνυμα: τα ψώνια μα με τέτοιε τιμέ χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
0: Κάποιο να φέρει το 100. We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
11: Και του έφρεγγε τούτα μπαμπά.
12: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλας.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γερμανός ολέ ολέ.
16: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
15: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
16: Και θα προδώσεις το θρηλυκό καρκαλέτσι?
15: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
17: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
18: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
19: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
18: Και από communication skills?
19: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
18: Ηγετικά προσόντα?
19: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
18: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
22: Για σκέψου.
21: Mastercard Day.
22: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
21: Ναι.
22: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
21: Happy Mastercard Day!

Έτσι, εκεί με πείσμα, με πενάρι, δηλαδή να πεισμώσεις για να μην μεγαλώσεις. Ρε, τι πάθουμε, ήμασταν μικρά, θέλαμε να μεγαλώσουμε. Μεγαλώσαμε, σκεφτόμαστε, εγώ πολύ συχνά, να ξέρετε, το σκέφτομαι μέσα στην ημέρα, υπάρχουν και 4-5 φορές, μη σου πω, δηλαδή που θα δίνα τα πάντα να γινόμουν και πάλι παιδί, ξανά. Και λέει και ένα τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Θα έδινα τα πάντα, έστω για λίγο να γινόμουνα. Κάτσε να δεις πώς το λέει τώρα. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα. Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα πάλι παιδί, λίγο να βρισκόμουνα στις ίδιες τάξεις, στα ίδια θρανία, με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία. Τότε μπορεί να μην γελούσαμε τόσο πολύ με τα αστεία, αλλά τώρα νομίζω ότι ήταν όλο αστείο και όλο υπέροχο και όλο μαγικό. Πω να σου πω κάτι, θέλω να το ακούσω αυτό το τραγούδι τώρα, γίνεται, αν αβήσει μαθητικά, τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζουμε τίποτα. Βασικά τα παιδικά τα χρόνια δεν τα αλλάζουμε τίποτα.

Αυτά τα χρόνια που όπου παιδιά συγκινήθηκα πάρα πολύ, να ξέρετε. Αλήθεια, πάρα πολύ, και συγκινούμε με αυτό το τραγούδι απίστευτα. Λοιπόν, όση ώρα ακούγαμε αυτό το τραγούδι, προσπαθούσα έτσι να σημειώσω παιχνίδια που παίζαμε στα διαλύματα. Δηλαδή περιμέναμε να βγούμε στο διάλειμμα, γιατί υπήρχε το μεγάλο το διάλειμμα και τα άλλα ήταν πιο μικρά, αν θυμάμαι καλά τώρα, έτσι πω, όπως συγκινήθηκα πάρα πολύ. Λοιπόν, τρελαινόμουνα, αν με ρωτήσεις δηλαδή ποιο ήταν το καλύτερό μου, ήταν τα μήλα. Δεν καταλαβαίνεις, όπως και το σχοινάκι, το λάστιχο, πώς το λέγαμε τώρα, το σχοινάκι, λάστιχο. Το κρυφτό τώρα είναι ίσως και το καλύτερο από όλα, τώρα που το σκέφτομαι. Απλά στο σχολείο δεν προλαβαίναμε να παίξουμε κρυφτό. Βασικά δεν προλαβαίναμε, όχι δεν προλαβαίναμε, δεν μπορούσαμε, γιατί δεν είχαμε που να κρυφτούμε. Στο δικό μου το σχολείο, δηλαδή, στο δημοτικό μιλάω. Τώρα για το γυμνάσιο και το λύκειο ήμασταν λίγο πιο high, ξέρεις, τα λέμε άλλα πράγματα, μαζευόμασταν. Έπαιζε πιο πολύ το, πώς να το πω τώρα, να βγούμε. Εμείς είχαμε και, ήταν και τέσσερα σχολεία στην ίδια αυλή ουσιαστικά, γυμνάσια, λύκεια, τα πάντα όλα. Οπότε η μόνη μας έννοια ήταν, συγγνώμη που θα το πω τώρα, αλλά ήταν το κομμάτι το γκομενικό, πώς να το πω έτσι λίγο να ακουστεί πιο ζωστά. Συγγνώμη, ήταν αυτό το να βγούμε και να δούμε τον άλλον, να μας πει οι άλλοι, τι είπε ο άλλος, μαζευόμασταν εκεί, κάναμε πηγαδάκια, τέτοια πράγματα είχαν ενδιαφέρον. Με πιάνεις τώρα, τι σου λέω. Είμαι σίγουρη ότι με πιάνεις, πόπο. Ειλικρινά θα ήθελα να αφήσουμε, αν γίνεται, όλοι εμείς οι μεγάλοι, τα παιδιά να παίζουν όσο περισσότερο γίνεται. Και να μην τα κλείνουμε μέσα στο σπίτι, να μην παίζουν μέσα στο σπίτι, να τα βγάζουμε έξω τα παιδιά να παίζουν και να τα βάζουμε να κάνουν παρέα με άλλα παιδάκια και να παίζουν έξω όλα μαζί. Γιατί έχω παίξει τόσο πολύ, έχω φάει τα γόνατά μου, παιδιά, τόσο παιχνίδι, τόσο τρέξιμο, τόσο κυνηγητό. Γενικά, δεν μιλάω μόνο για το σχολείο, μιλάω γενικά για τα παιδικά μου χρόνια. Μην μαντρώνουμε τα παιδιά μέσα στα σπίτια. Μην τα βάζουμε και μην τα αγχώνουμε να διαβάζουν τόσο πολύ και να είναι έτσι ολόσωστα και αυτά. Σαν το παιχνίδι, το παιδικό παιχνίδι, το ανέμελο παιχνίδι. Και εντάξει, okay, μπορεί να είναι δύσκολες οι γειτονιές, δύσκολα τα πράγματα, αλλά οι άνθρωποι έχουμε φαντασία. Και το λέω αυτό γιατί πρόσφατα σε ένα πολύ κεντρικό μέρος στην Αθήνα, ένας φίλος φίλου, επειδή ακριβώς είχε μικρά παιδιά, το ένα ηλικίας 6 ετών και το άλλο 3, έκανε πάνω στην ταράτσα, σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους της πολυκατοικίας, έναν υπέροχο παιδότοπο. Και δεν καταλαβαίνεις, μιλάμε για, βέβαια, όλο να πληρεί και τους κανόνες ασφαλείας, όπως πρέπει. Θα μου πεις τώρα, ρε Σιράνια, ναι, και αυτό έχει μια επικινδυνότητα. Δεν σου είπα να κάνεις ό,τι να είναι και όπως να είναι. Αλλά θα βρεις τους τρόπους. Μπορεί να είναι στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας, μπορεί να είναι. Φαντασία έχουμε. Αλλά σε περίπτωση που δεν ενδεικνύεται ούτε το ένα ούτε το άλλο, γενικά ο χώρος που μένεις, υπάρχουν πάρκα, υπάρχουν χώροι. Να βγάλουμε τα παιδιά, και τώρα που ο καιρός έχει φτιάξει, να παίζουν έξω. Έξω, παιχνίδι, θέλω έξω. Τελείωσε. Τώρα συγγνώμη που φορτίστηκα έτσι, αλλά επηρεάστηκα και με το τραγούδι πριν. Λίγο. Έτσι, κούτσου, μία ο άλλος, να παροτρύνουμε ένας τον άλλον. Βασικά, να μην χάνουμε και εμείς η μεγάλη την παιδικότητά μας και αυτή την ανεμελιά, γιατί έχουμε γίνει πάρα πολύ σοβαροί. Δηλαδή, μην αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω. Κατευθείαν να απαντήσουμε και να πούμε τη γνώμη μας. Ας χαλαρώσουμε λιγάκι και ας απολαύσουμε τη ζωή μας. Και όπως μου είπε και ο φίλος μου ο Ηλίας σήμερα το πρωί, μου λέει, Ρανιά, η μανούλα σου μία φορά σε γέννησε, δεν πρόκειται να το ξανακάνει. Για χαλάρωσε. Και είχε δίκιο, γιατί είχα έτσι μια στιγμή πολύ, μια στερσογόνα στιγμή, πολύ έντονη, και μου λέει αυτή την ατάκα και με ανήλθα, λέω, όπα, ξέρεις, αυτά που λέω εγώ μου τα λένε άλλοι, κάτσε λίγο, και όχι ότι εγώ είμαι η σωστή. Προς Θεού, δεν καταλαβαίνεις πόσες ανοησίες σκέφτομαι και κάνω μέσα στην ημέρα, όπως φαντάζομαι λίγο πολύ περισσότεροι. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Έρχεται το Δωρής Φέρης, Νίνο, Ιουλία, Μακρόπουλος, Νίκος, τι κάναμε, Κονομόπουλος. Αλλά πριν έρθουν όλα αυτά, να σου υπενθυμίσω, γιατί πρέπει να το κάνω, να σου υπενθυμίσω κάτι. Γιατί εγώ ταλαιπωρήθηκα πολύ την προηγούμενη εβδομάδα, και επειδή δεν ξέρω τι γίνεται, ίσως επειδή είμαστε αγχωμένοι, στρεσαρισμένοι, θέλει λίγο προσοχή.
γενικότερα. Και εμένα δύο πράγματα μου συμβαίνουν όταν αγχώνομαι. Άφθες στο στόμα και επιμένουν για μέρες. Έλα όμως που κατάφερα όλα και τα εξουδετέρωσα. Όλα κατάφερα και βασικά απαλλάχτηκα από τις άφθες και από ό,τι φαίνεται, μιας και θα γίνει η καθημερινή αγαπημένη συνήθεια το εξαλέν, θα είμαστε όπως πρέπει. Για εσάς που μπορεί λόγω άγχους και στρες να βγάζετε συχνά άφθες, να το αντιμετωπίσετε με το εξαλέν. Από την άλλη, το γνωστό αυτό διάλειμμα, με το οποίο ούτως ή άλλως κάνουμε γαργάρες όταν έχουμε πονόλεμο, έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις άφθες αλλά όσο και για την ουλίτιδα, για την πλάκα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, δεν τα χρωματίζει δηλαδή, και τα αφήνει λευκά. Με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας, εξαλέν. Το ξέρουμε όλοι χρόνια τώρα. Πάμε σε αυτά που υποσχέθηκα και επιστρέφω. Εντάξει, να σας αφήσω λίγο να χαλαρώσουμε, ρε παιδάκι, γιατί τόση ώρα μιλάω, λέω εγώ τα δικά μου. Ας τα πει ο Θοδωρής μας τώρα. Λίγο. Και όλα θα πάνε τέλεια.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Άκου τι του λέει του τύπου.
2: Του λέει.

Τι κάναμε μωρέ, τι κάναμε και πικράναμε το πιο ωραίο έρωτα. Βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας, τα γνωστά. Τα γνωστά που, ξέρεις κάτι, θέλει καμιά φορά να έρθει κάποιος να μας τραβήξει λίγο τα αυτή ή να μας πει να κουνηθούμε λίγο. Ξέρεις, πολλές φορές θυμάμαι τώρα παλιά τη γιαγιά μου. Τι έχω πάθει με το παρελθόν, σήμερα με έχει πιάσει. Τρελές αναμνήσεις μου έχουν έρθει στο μυαλό. Λοιπόν, που όταν της λέγαμε κάτι, καμιά χαζομάρα δική μας, έτσι, καμιά έμπνευση που είχαμε που δεν συμφωνούσε, έλεγε. Μας έπιανε έτσι από τον νόμο και μας τραβούσε, τύπου, έλα εδώ, μας έσαιρνε. Πώς να στο πω, ρε παιδάκι μου, τώρα μην παρεξηγηθώ κιόλας. Μην νομίζετε ότι μας κακοποιούσε, δεν λέω αυτό το πράγμα. Και έλεγε, έλα, χοροπίδα. Και μας έβαζε να χοροπηδάμε, κουνήσουμε και το κεφάλι μας, τύπου, τι να συνέλθουμε. Να επανέλθουμε στα συγκαλά μας. Κάπως έτσι μας το έλεγε. Αλλά είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί ήταν σαν διαδικασία απελευθέρωσης. Σαν ήταν κανένα ξόρκι αυτό το πράγμα, έτσι, πώς μας το έκανε. Ότι τύπου, έλα να συνέλθεις τώρα, τι κακό σε βρήκε στο κεφάλι σου. Λοιπόν, έλα τώρα να σου μιλήσω εγώ για κάτι καλό που θα σε βρει, που θα μας βρει βασικά. 22 και 23 Μαΐου, το μεγάλο.

καλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο, δηλαδή 22 και 23 Μαΐου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Ρίζες Fest. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, μαζί με την αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, που είναι χορηγός. Η Αλφα, η οποία μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο, μέσα στο φεστιβάλ, για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό, με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι, το οποίο είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Εντάξει, Ρίζες Fest 22 και 23 Μαΐου, με χορηγό την πύρα Α στην Τεχνόπολη, συγγνώμη, του Δήμου Αθηναίων. Υπέροχη, υπέροχη εμπειρία πραγματικά να ζεις αυτό το πανηγύρι, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης. Εγώ θυμάμαι τους φίλους σας, έλεγα πες, που με πήραν τηλέφωνο από τη Θεσσαλονίκη που είχε γίνει το Ρίζες Fest και ήταν εκστασιασμένοι όλοι, δηλαδή χορεύανε non-stop, πίνανε παγωμένη μπύρα Αλφα, άστα, όλα τέλεια. Λοιπόν, έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, τι θυμάσαι, εντάξει, και επειδή κάθομαι και ανακοινώνω πολλές φορές τα τραγούδια και μετά τα αλλάζω, γιατί εκείνη την ώρα έχω άλλη έμπνευση, θα πω μόνο αυτό που υποδέχομαι τώρα, τα άλλα όλα είναι αναλόγως. Δεν ξέρω.

0: Ελευθερία.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
3: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
5: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρει η VistaBet μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
8: Και νιώθω. VistaBet.
9: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο VistaBet.gr.
11: Θα ήθελα

0: να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
3: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάπη, γιορτάζει το

0: ψυχικής αρκείας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τρεις Εργιανίδες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Δεν μ' αγαπούσες. Δεν μ' αγαπούσες, ε. Το να συνειδητοποιείς λοιπόν ότι ο άλλος δεν και εσύ έλειωνες, υπέφερες, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αλλά από την άλλη να σου πω και κάτι. Εντάξει. Ωραία, και τι θα κάνουμε, πεθάνουμε? Τελειώνει η ζωή επειδή κάποιος που τέλος πάντων εμείς τον ποθήσαμε, τον θελήσαμε, του δοθήκαμε, γενικά δώσαμε και δεν πήραμε τίποτα? Τι σημαίνει? Είναι μέσα στη ζωή. Κάποια μηνύματα πρέπει και εμείς να κατανοήσουμε. Και θα μου πεις τώρα καμιά φορά, ρε Ράνια, δεν είναι μηνύματα. Γιατί και έχετε και δίκιο να το σκέφτεστε έτσι, ότι για όλα υπάρχει μια δικαιολογία, για όλα υπάρχει ένας λόγος. Όχι, καμιά φορά συναντάς ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι καλοί. Δεν. Και λες τώρα, εγώ γιατί να το συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο, αφού εγώ είμαι τόσο καλή. Ξέρεις, λες και λες, μιλάς για τον εαυτό σου. Γιατί να μου τύχει εμένα? Και έρχομαι εγώ και λέω, και γιατί να μην τύχει σε εσένα και να τύχει σε κάποιον άλλον? Υπάρχει κάτι βαθύτερο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν σου είπα τώρα να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να πει, ωραία, ό,τι μου έρχεται θα το δέχομαι. Όχι, όχι, αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Δεν μιλάμε για μια τέτοια αντιμετώπιση. Αλλά μιλάμε στο να κατανοήσει για ποιο λόγο αυτό ήρθε τώρα σε σένα. Και αν δεν μπορέσεις τώρα, θα περάσει λίγος καιρός και θα το κατανοήσεις λίγο πιο μετά. Αλλά θα τον βρεις το λόγο. Και αν δεν βρεις το λόγο, θα καταλάβεις, μάλλον αυτά που κατάλαβες μέσα από όλο αυτό που πέρασες, θα σε δυναμώσουν ή θα σου δώσουν κάτι άλλο πολύ καλύτερο στην πορεία. Εντάξει. Εγώ αυτό το οποίο έχω να σου δώσω είναι πολύ αγάπη καταρχήν. Εντάξει. Άπειρη αγάπη. Και μια υπέροχη τσάντα Lovely. Τρέχει ο διαγωνισμός στο Viber του Σφαίρα, γράφει τη λέξη Lovely, lovelyhandmade.gr. Μιλάμε για υπέροχες αγαπημένες τσάντες χειροποίητες από μια εταιρεία που επιμένει ελληνικά και ουσιαστικά ξεκίνησε πολύ οικογενειακά για να κρατηθεί και να κάνουν οι τσάντες και όλα τα σχέδιά της πολύ ωραία εντύπωση σε όλες εμάς. Λοιπόν, γράφεις Lovely, ακολουθεί ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936101022 για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό μέχρι τις 11, μη στεναχωριέσαι. Και εις ανώτερα, να του το αγόρι. Τα λέει σωστά το αγόρι, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για... Ασχοληθούμε τώρα με αυτό, δεν ασχολούμαστε. Κάνε μας τη χάρη που λέει σε άλλο του τραγούδι.

Αχ, καρδούλα μου, βασικά αυτό το αχ που συνοδεύει οποιοδήποτε πόνο. Δεν θα μιλήσω για την καρδούλα, θα μιλήσω για αυτό που τράβηξα την προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά, εγώ. Πώς δεν το σκέφτηκα καθόλου που το έχω συνέχεια μέσα στο ντουλάπι, ενώ έχω το αγαπημένο μου εξαλέν. Και για πλύσεις στοματικές, γιατί η υγεία ξεκινάει από την στοματική κοιλότητα, να τα λέμε σωστά, και να κάνουμε και

τη σωστή. Είναι αντισηπτικό. Εντάξει. Και εννοείται ότι κάνοντας γαργάρες, σε περίπτωση που σε ενοχλεί ο λαιμός, έχεις αντιμετωπίσει αυτό το κομμάτι. Αλλά από την άλλη, αν χρησιμοποιείς καθημερινά εξαλέν, μπορείς να προστατευτείς από την ουλίτιδα, την πλάκα. Σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζονται τα δόντια, μένουν λευκά. Αλλά εγώ ταλαιπωρήθηκα από την άφθα που είχα γενικά όταν αγχώνομαι. Σας είπα ότι είναι μια περίοδος τώρα λίγο πάρα πολύ περίεργη. Οπότε, τέλος πάντων, κάνω ένα τηλέφωνο σε ένα φίλο μου που είναι φαρμακοποιός και του λέω ρε εσύ το και το. Μου λέει εξαλένει, μου λέει αυτό το χρησιμοποιείς. Λέω και τι κάνει για τις άφθες. Μου λέει καλέ, εννοείται, αυτό κάνει για όλα. Οπότε, πέρα από τις γρεγάρες του λαιμού, έκανα και τις σχετικές, τη σχετική αντισηψία και μια χαρά, παιδιά, δεν το συζητώ. Όλο ήρθε και βασικά εξαφανίστηκε, δεν ήρθε. Ήρθε αλλά έφυγε. Όπως ήρθε έφυγε μακριά από μας. Έχω μια αγάπη. Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Τι ωραίο τραγούδι, πες μου. Έχω μια αγάπη που όμως δυστυχώς αυτή η αγάπη μένει κρυφή και δυσκολεύονται πολύ να δει το φως της ημέρας και γενικά δυσκολεύεται πολύ στο να μάθει ο κόσμος. Η ίδια δυσκολεύεται σαν αγάπη να τη μάθει ο κόσμος. Τώρα μην με ρωτάς γιατί έτσι πως τα κάνουμε, άντε να τα ξεμπλέξουμε.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Σφαίρα 102,2, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και την Παρασκευή και το Σάββατο, που θα είμαστε ρε παιδιά, 22 και 23 Μαΐου.

Συνεχίζομαι κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 11. Ράνια Κωστάκη, εδώ στον Σφαίρα 102,2. Παρέα πάντα. Εσείς και εγώ.

0: Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
2: Γιατί?
1: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
3: Πιείτε να τυφλωθείτε.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471.
1: Ναι!
3: 12-12.
8: Μπράβο!
6: 19-40.
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
9: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
8: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
9: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
8: Θανάση, πες μου κι άλλα.
9: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
10: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκε.

0: Match. Την ειδικότητα που ψάχνεις. Άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.

0: Θες του μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.

ξέρεις που δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πούν, ο Θεός μόνο ένας. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος, ούτε με ένοιαζε ποτέ τι θα πούν. Μέχρι τέλους μόνο αυτό θα ζητάω,

0: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμη.

0: Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
0: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
0: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102,2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα Τριτούλα 19 Μαΐου. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και φυσικά στην Love and Rose που έχουμε καθημερινά στην παρέα μας, με όλα τα μαγικά της μοναδικά προϊόντα, αυτά που λατρεύω να πασαλεύουμε τώρα. Τι να λέμε, ε? Μπείτε στο site της Love and Rose να ρίξτε μια ματιά, δυο, τρεις, τέσσερις, να κάνετε την παραγγελία σας, να επωφεληθείτε από πακέτα προσφορών, εκτόσεις και πολύ ωραία δώρα από τη Δήμητρα Κατσαφάδου και την Love and Rose. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε αυτό το πλάσμα το γλυκό και σε όλους εσάς που ήσασταν εδώ από ό,τι ώρα και αν συντονιστήκατε, μακρινούς και κοντινούς, σε εσάς που κάνετε δρομολόγια ακόμη τέτοια ώρα, σε εσάς που δεν έχει τελειώσει υποχρεώσεις, αμάν τώρα δηλαδή, με αυτές τις υποχρεώσεις όλο, δηλαδή, πότε θα τελειώσουμε, πότε θα ηρεμήσουμε, ποτέ. Άντε, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε, ραντεβού και πάλι αύριο στις 8, το νου σας.
1: Δεν υπάρχει λόγος να σ' αναζητήσω και να δω εικόνες

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Green. Ξύπνα.
0: Τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητα. Τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε? Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
13: Και από communication skills?
12: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
13: Ηγετικά προσόντα?
12: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
13: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
14: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
15: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
16: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
17: 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
1: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
10: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
14: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Νίκος from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
17: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
18: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
19: Αχα.
18: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
19: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
18: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the Mix.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
1: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
4: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι να φτύρα, μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
4: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.